δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται.

ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νοημά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχολικά.
2: Ο Δήμος Θηβαίων τιμά τη σπουδαία Θηβαία ερμηνεύτρια Χάρης Αλεξίου, δίνοντας το όνομά της στο Δημοτικό Οδείο Θήβας. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 θα πραγματοποιηθεί τελετή ονοματοδοσίας στο Δημοτικό Οδείο.
1: Τι γλυκό να σε αγαπούν και να σου το λένε.
2: Στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας αφιερωμένη στη Χάρης Αλεξίου με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Μεικτής Χοροδίας του Δήμου Θηβαίων. Ερμηνεύει η Ζωή Παπαδοπούλου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός, γραμμή Βικτόρια Πειραιά. Καθώς τριγλίζουν οι γραμμές,

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική Διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
0: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
2: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
6: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
5: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
6: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
5: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
12: Η ώρα πλησιάζει 4 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλή σας ημέρα, καλό Σάββατο. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτζή.

Δεν έχει αλλού τραγούδηση με Ελίνα Τανάγρη και ξεκίνησε το ταξίδι μας, μωρέ, έχει, δεν έχει αλλού. Ας μη φυλακίζουμε την ψυχή σε ένα σώμα βαρύ απ' τα γήινα, ελάτε να αποδράσουμε. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας, 210-60-13-168 και 210-60-13-169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber, γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο Πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Και να, τι είναι η ζωή.

Αυτό είναι ζωή, έγραψε και τραγούδησε ο Μάνος Παπαδάκης για όλα τα ωραία, για κάθε πολύτιμη στιγμή. Οι κόρες του λοιπόν, όταν τις πετούσε ψηλά στον αέρα, του φώναζαν αυτό είναι ζωή. Το πιάσαν το νόημα οι πιτσιρίκες, έφτιαξε και αυτό στο τραγούδι. Αυτό είναι ζωή, κοινός Carpe Diem. Πού να το ήξερε ο Ρώμαιος ποιητής Οράτιος που έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Οκταβιανού ότι η ατάκα του θα ταξίδευε στον χρόνο. Στις περίφημες οδές του Οράτιου η ακριβής φράση έχει ως εξής: «Carpe diem quam minimum credula postero», δηλαδή άδραξε τη μέρα, μην εμπιστεύεσαι το αύριο ή αν θέλετε μην εμπιστεύεσαι το μέλλον. Μας έμειναν όμως πρίκα και άλλες εκφράσεις από τα λατινικά, το alter ego του Κικέρωνα. Έτσι περιέγραψε τον πραγματικό φίλο, ότι είναι ο άλλος μας εαυτός. Όσο για το status quo, αυτό ξεκίνησε την καριέρα του ως μέρος της πρότασης «In statu quo res erant ante bellum», δηλαδή η κατάσταση που ήταν τα πράγματα πριν από τον πόλεμο. «In statu quo res erant ante bellum». Σταδιακά το status quo αυτονομήθηκε, έπεψε να περιγράφει καταστάσεις πριν ή μετά τον πόλεμο, αλλά να περιγράφει πλέον την ισχύουσα κατάσταση. Και τι κάνουμε σε κάθε κατάσταση? Η απάντηση στο επόμενο τραγούδι.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλοκαίρι σημαίνει, έγραψε ο Παντελής Κυραμαριός και το τραγούδισε μαζί με Ευελίνα Παπούλια, Λίγερη Μητροπούλου και Χρήστο Κοντογιώργη, νέα εσοδεία στο τραγούδι. Καλοκαίρι όμως νομίζω σημαίνει και άλλα πολλά. Σημαίνει μυρωδιά από αντιλιακό, μια τεράστια γαβάθα με χωριάτικη, με το ψωμί να πλατσουρίζει στο λάδι και στη ντομάτα. Μπορεί να αρπάξει και λίγη ρίγανη που ξέφυγε από το τυρί. Ή καλοκαίρι σημαίνει μια φέτα καρπούζι που καταβροχθίζεις απολύτιστα, διαφορώντας για τους κοιμούς που τρέχουν στα χέρια σου. Καλοκαίρι σημαίνει για μένα να αφήνεις τα προσχήματα για άλλες εποχές. Να βγαίνεις από το σπίτι με τα μαλλιά βρεγμένα, πιο κομμωτήριο καλέ, αλλά και με ένα μαύρισμα γλυκό. Ένα μαύρισμα που κάνει κάθε σώμα να μοιάζει καλοσχηματισμένο. Καλοκαίρι σημαίνει να αφήνεσαι στο θρόσμα των φύλων, στο κελάιδημα των πουλιών, στο κύμα που σκάει στην άμμο γαργαλώντας τις πατούσες σου. Καλοκαίρι σημαίνει βόλτες και ατελείωτες συζητήσεις στην παραλία ή στη βεράντα, με παγωτό ή γρανίτα. Καλοκαίρι όμως σημαίνει και έρωτας κάτω από την αυγουστιάτικη πανσέλινο ή το να αποκοιμηθείς με ήλιο σε μια παραλία. Νομίζω με ήλιο και με θάλασσα ξεχνάς τα πάντα. Γεμίζει ζωή σου, δίνει δύναμη για να τα βγάλεις πέρα. Ανοίγει επισήμωση σεζόν αύριο, θερινό ηλιοστάσιο. Και βέβαια καλοκαίρι σημαίνει ταξίδια.

Κάποιον θα αποχαιρετήσουμε και κάποιον θα υποδεχθούμε στο ταξίδι μας. Στην Κόρδοβα πάντως κάναμε στάση με την Ερένα Μόρφη και το Σταύρο Σιόλ. Ψυχή της Ανδαλουσίας η Κόρδοβα, αλλά και σημείο συνάντησης χριστιανικού και ισλαμικού στοιχείου. Θυμίζω ότι η UNESCO έχει ανακηρύξει το ιστορικό της κέντρο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από το 1984. Λοιπόν, αν πάτε στην Κόρδοβα, προτείνω να δοκιμάσετε σαλμορέχο. Τι είναι το σαλμορέχο? Ντομάτα με ψωμί, πιπεριά και λάδι στο μίξερ, γαρνιρισμένο με αυγό και μπέικον. Μπορείτε να δοκιμάσετε και ράμπο ντελτόρο, δηλαδή μαγειρεμένη ουρά γελάδας ή τάβρου με λαχανικά. Βέβαια, έχετε κατά νου ότι η Κόρδοβα θεωρείται η πιο ζεστή πόλη της Ευρώπης. Οι κατοικοί της την αποκαλούν το τηγάνι της Ισπανίας. Το καλοκαίρι καίει ο τόπος στην Κόρδοβα. Σκέφτομαι τώρα, μήπως μας δροσίσει ο Νείλος στο επόμενο τραγούδι?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προσπάθεια επανακίνησης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κάθοδον προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη εκεί. Νέα συμφωνία Ισραήλ-Χεσμπολάχ για κατάπαυση του πυρός μετά τους πολύ νεκρούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο σπίτι της αγνοούμενης, σε εξέλιξη έρευνες. Νέο κύμα ακραίου καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη. Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο υψηλών θερμοκρασιών που σημειώνεται μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίν Ντουκλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

Μυρωμένες από αγιόκλημα και γιασεμί φωλιάζουν οι ιστορίες μας στα θερινά σινεμά. Κάψουλα απόδρασης όσα έμειναν τα ζεστά καλοκαιρινά βράδια, με το ελαφρύ αεράκι να φτάνει από την οθόνη μέχρι το τελευταίο κάθισμα. Γιατί το θερινό σινεμά είναι ραντεβού, είναι παρηγοριά, ένα παραθυράκι στον έξω κόσμο, όταν οι ρυθμοί της πόλης καταλαγιάζουν. Ευτυχώς άντεξε στην επέλεση τηλεόρασης, πολυκατοικιών και σούπερ μάρκετ. Και κάπως έτσι μας δείχνει το δρόμο για να αναζητήσουμε όσα αντέχουν στον χρόνο. Σπράγισε όμως και μια εποχή με ραντεβουδάκια που είχαν γεύση από τσιπς, συνάλκο, ταμ-ταμ, φιστίκια, πασατέπο. Είχαν και ένα άρωμα θωότητας. Ο ορισμός του μαζί, για οικογένειες και φίλους. Ξέρετε, τότε που αγόραζε στην τυρόπιτα 1,5 δραχμή και η μυρωδιά από το ψημένο φίλο σου έσπαγε τη μύτη. Ή αγόραζε το προφιτερόλ από το μπαρ με 2,5 δραχμές. Σε κάποια μάλιστα θυμάμαι ότι στο καφέ μπαρ της εισόδου έψιναν στην θράκα μέχρι και σουβλάκια καλαμάκια. Γιατί το θερινό σινεμά είναι πολλά. Δεν είναι, νομίζω, μόνο αγιόκλημα και γιασεμί. Για κάποιους ανθρώπους είναι η ζωή τους. Πολλά θερινά, αν όχι τα περισσότερα, είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, με την δεύτερη ή την τρίτη γενιά να συνεχίζει. Δεν έγιναν πλούσιοι άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι επιμένουν γιατί το σινεμά είναι τρόπο ζωής. Στα θερινά και η Αλεξάνδρα Μπασμανέλου.

0: Για τα θερινά σινεμά έγραψε και τραγούδησε η Αλεξάνδρα Μπασμπανέλου, νέα εσοδία στο τραγούδι. Και αν αναρωτιέστε πώς γεννήθηκαν τα θερινά τα σινεμά, να σας πω ότι ο κινηματογράφος ήρθε αρχικά στην Αθήνα το 1896. Έτσι λοιπόν, πλανώδιοι έμποροι έστειναν πανί και έκαναν υπαίθριες προβολές όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία. Τη δεκαετία του 1910, ίσως και νωρίτερα, δημιουργήθηκαν οι πρώτοι μόνιμοι υπαίθριοι χώροι προβολής. Αρχικά μάλιστα δεν χρέωναν είσοδο, πλήρωνες μόνο το ποτό σου. Η πρώτη ταινία που είδαν οι Αθηναίοι, η μικρού μήκους ταινία του πρωτοπόρου κινηματογραφιστή Ζορζ Μελιέ, «Ταξίδι στη Σελήνη», «Le voyage dans la lune», προβλήθηκε το 1904, μόλις δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία της στη Γαλλία, και ξέρετε που προβλήθηκε? Σε ένα υπαίθριο καφενείο στην πλατεία Συντάγματος, ως ένα μοντέρνο αξιοθέατο παρόμοιο με το κινητοσκόπιο. Αργότερα βέβαια οι θερινοί πριν την προβολή έπαιζαν καραγκιόζι αλλά και σε καιρό πολέμου στρατιωτικά επίκαιρα. Το 1925 λειτουργήσε στη Θεσσαλονίκη ο Κουρσάλ. Τι ήταν ο Κουρσάλ? Ένας πρωτότυπος πλωτός κινηματογράφος απέναντι από το καφενείο Αιγαίων. Τη δεκαετία του 50 λειτουργούσαν στη συμπρωτεύουσα 5 θερινά σινεμά στην πλατεία Αριστοτέλους και ένα έκτος στο οικόπεδο του Προσανέγερση Ολύμπιον. Στην Αθήνα η Έγκλη του Ζαπίου, η Μπομπονιέρα στην Κηφισιά, το Vox τα Εξάρχεια από τα παλιότερα θερινά σινεμά και βέβαια το Συνεθισίου λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1935. Τη δεκαετία του 60 σκεφτείτε ότι οι θερινοί κινηματογράφοι σε Αθήνα και Πειραιά έφτασαν τους 320. Το 1964 στα θερινά σινεμά όλης της χώρας κόπηκαν 23 εκατομμύρια εισιτήρια. Το 1967 31 εκατομμύρια εισιτήρια. Το 1975 με την επέλεση της τηλεόρασης τα έσοδα έπεσαν στα 10 εκατομμύρια. Τελικά όμως άντεξαν τα θερινά σινεμά, γιατί μεταξύ μας, αν είσαι τυχερός και έχεις τη γειτονιά σου, όπως έχω εγώ, πώς να αντισταθείς τη μέθεξη που προσφέρουν τα βράδια του καλοκαιριού? Και βέβαια για να σωθούν από βουλημικούς που ονειρεύονται πολυκατοικίες και σούπερ μάρκετ, το 1997 κρίθηκαν διατηρητές 47 θερινοί κινηματογράφοι. Ακόμη και αν κλείσουν, ο χώρος τους απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για άλλο λόγο. Έτσι πρέπει. Κρυσταλλία για τη συνέχεια, Κρυσταλλία και όπως το σινεμά τραγουδά, Μαριέτα Φαφούτη στους στίχους και Γεράσιμος Ευαγγελάτος στη μουσική.
1: Je ne vais pas parler que du cinéma. Pourquoi parler d'autre chose? Avec le cinéma, on parle

Στην Αλεξάνδρεια μας έφεραν Άρης Δαβαράκης και Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γράφει η συγγραφέας Μαρία Ντότσικα για την Αλεξάνδρεια. Διαβάζω ένα απόσπασμα. Ακήρυχτη ένταση. Να, αυτό ένιωθα. Μια σκόνη ιστορίας. Μια κίνηση ασφυξίας στα κατάβαθα της ψυχής. Πώς να αναπνεύσω το μυστηριό της? Πώς να κρυφτώ από τις τραγωδίες της? Πώς να συμβιβάσω την πόλη αυτή του Αλεξάνδρου των Πτολεμαίων με ένα χωριό ψαράδων, μια μητρόπολη κοσμοπολιτισμού και ένα πολύβου από μινάρι? Είμαι σαν να έχω κάνει εγχείρηση στο Λάριγκα, όπως ο ποιητής. Δεν μπορώ να μιλήσω. Αναδεύω μόνο τα δάχτυλα σε ατελεύτητες γραμμές που μοιάζουν με χαμσίνια. Για μένα είναι πολύ καβαφική, αφού ο γιος του Πέτρου αγκυροβόλησε περισσότερο στο νου μου παρά εκείνος του Φιλίππου. Έτσι μάλλον εξηγείται ότι εκεί, όπως και αλλού, το μίσος μπερδεύεται με την αγάπη. Με πνίγουν και τα δύο, έστω και σαν ιδέες. Αλλά ποιος φταίει? Η πόλη? Μπα, οι βαλίτσες που κουβαλώ. Κοίτα που σε πάει αυτογνωσία όταν ζητάς και κλαις τα περασμένα μεγαλεία. Αλεξανδρινή και η δόξα των Πτολεμαίων. Αλεξανδρινή και η ήμερη των Ιδονών. Αλεξανδρινές οι επαύλεις. Αλεξανδρινά και τα καταγόγια. Θεατρικά λόγια, θα μου πείτε. Ηρωνικά κυρίως. Με πάθος και τέχνη υπομένα, έτσι για να διασκεδάσω την πικρία. Μήπως η πόλη, μήπως κι εσύ κι εγώ, μήπως η βασιλής και η βάρβαρη, δεν χανόμαστε όλοι σε ένα σκηνικό του μύθου και της ιστορίας που μας αφήνει στο κάτω-κάτω της γραφής με την απορία. Τι είναι ψέμα και τι αλήθεια? Αυτά γράφει μεταξύ άλλων η Μαρία Ντότσικα στο κείμενό της, με το οποίο ανοίγει ο συλλογικός τόμος «Αλεξάνδρεια της μνήμης και του μύθου» σε επιμέλεια Ελπιδοφόρου Ιντζέμπελη, που κυκλοφορεί από την Έλληνο Εκδοτική. Μια πολυφωνική λογοτεχνική προσέγγιση που ιχνηλατεί την ιστορική και συμβολική ταυτότητα της πόλης. Ένα σύνθετο μοσαϊκό αφηγήσεων με την μνήμη, την ιστορία και τον μύθο να συνυπάρχουν δημιουργικά. Και την Αλεξάνδρεια να αναδύεται όχι ως σταθερό γεωγραφικό σημείο, αλλά ως ζωντανός τόπος μνήμης, στον οποίο το παρελθόν συνεχίζει να συνομιλεί με το παρόν. Και από την Αλεξάνδρεια στην αγορά του Αλχαλίλη.

στην αγορά του Αλχαλίλη μας εργιάνησαν Νίκος Ζούδιαρης που έγραψε τη μουσική και τους στίχους και ο Αλκίνος Ιαννίδης που τραγούδησε αυτό το όμορφο τραγούδι. Πού να δείτε που έχουμε να πάμε και σήμερα, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Αλίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στο Βαγγέλη, στο Port Said της Αιγύπτου, στα Ιωάννινα και στο Κατηχόρι Πηλίου, στα Γιάννητσά και στη Βέβη Φλόρινα, στην Κόρινθο και στη Νέα Ιωνία Αττικής, στη Λαμία και στη Νέα Μάκρη, στην Ειρήνη στο Νεοφάλιρο και στην Πτολεμαίδα, στο Αγρίνιο και στον Άγιο Νικόλοδο Αρτέμιδας, εκεί που μας κάνουν συντροφιά η Θέμηδα και ο Γιώργος. Καλημέρα στον Άγιο Παντελεήμονα Χαλκιδικής και στη Δράμα, στη Σίβηρη Χαλκιδικής και στο Παλαιό Καστρο Ελασσόνας, στο Γωμάτι Χαλκιδικής και στο Παλαιό Καρλόβα Σισάμου. Καλημέρα σε Γραμμένη Δράμας, Κηφισιά, Ανδριανή Δράμας, Νέα Ζωή Ιωαννίνων, Μεσοράχη Σερών, Λευκοσία. Καλημέρα στη Ζωή και στον Νίκο του Σωρεού της Εύβοιας. Καλημέρα και στη Γερακόνα Κυλική, στην Πετρούσα Δράμας, στον Οροπό, τον Χάρα και Ηρακλείου Κρήτης, τον Βύρονα, τον Τύρναβο. Έχουν γενέθλια στη Σκοπιά Φλόρινα. Στην Εράιδα γίνεται 2 ετών, πολύχρονη και καλόχρονη. Καλημέρα στα Ηλίσια και στα Ασπρογερακά τα Λευκάδα, στην Περαία Θεσσαλονίκης και στο Βελεστίνο που έχουν στήσει, λέει, μαραθώνιο μουσικής. Καλημέρα στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης και στις Οικές Θεσσαλονίκης, στην Άουσα και στην Αλοπρόνια στη Σίκινο, στα Πατήσια και στην Κατερίνα στο Βελτχόφεν της Ολλανδίας. Καλημέρα στη Ζάουτουνα Αρκαδίας και στη Σκοτούσα Σερών, στο Βόλακα Δράμας και στην Αλεξανδρούπολη, στη Μαριολάτα Φακίδας και στον Πύργο Ηλίας. Καλημέρα σε Καμένα Βούρλα, Νέο Ακίο Αργολίδας, Προσοτσάνη, Χαϊδευτό Καβάλας, Κέδρα Ευρυτανίας. Καλημέρα στο Γιώργο στη Βιέννη. Έχουν 24 βαθμούς Κελσίου πρωινιάτικα, Ελλάδα έγιναν και στη Βιέννη. Καλημέρα στην Κοτσικιά, στη Βορειέβια και στην Πλατεία Μαβίλη, στην Κυψέλη και στο Λουτράκι, στο Αργοστόλι και στο Πολύκαστρο Κυλκής. Καλημέρα σε Σίβα Μεσαράς, Πέραμα, στο Βελβεντό Κοζάνης που άρχισαν να μαζεύουν ροδάκινα. Καλή αρχή. Καλημέρα σε Ζωγράφου, Τρίπολη και στην Μάγδα στον Πάνορμο τη Τίνου. Σε πολύ λίγο δείχνει το ρολόι εδώ στο ραδιοθάλαμο του δευτέρου προγράμματος 9 και εννοείται ότι εμείς θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας συντροφιά έως τις 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίο!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρί καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο.
4: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρα.

0: Ερμηνεύουν Διονύση Τσαχνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Μουρίρ ντε με. Μουρίρ ντε με, σβήνοντας από έρωτα. Σε ελεύθερη μετάφραση τραγούδησαν Σαρλ Αζναβούρ και Νάνα Μούσχουρη. Και όπως είπε και ο Βίκτορ Ουγκό, η μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή είναι η διαπίστωση ότι μας αγαπούν για αυτό που είμαστε, ή μάλλον παρά το γεγονός ότι είμαστε αυτό που είμαστε. Συνεχίζουμε συντροφιά έως τις 10, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Αγγλίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Μεγάλα τα σ' αγαπώ στο τραγούδι που ακολουθεί.

πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη, που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά. Πώς να πω αυτό που είναι, πώς να

με πως να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά απ' το βουνό, την πηγή ως τη μεγάλη σου καρδιά. Είναι η γη που πως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρωμένη.

πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω πώς αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, απ' την πηγή, ως τη μεγάλη σου.

0: πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Που πως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Για τα μεγάλα σ' αγαπώ τραγούδησε ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος το Λεβόν του Ζορζ Μπρασάν με ελληνικούς στίχους του Νίκου Μωραϊτη. Προκαλούν αμηχανία στην εποχή μας τα μεγάλα σ' αγαπώ. Ιδιαίτερα τώρα που έχουμε μάθει να βαφτίζουμε τα πάντα διαταραχή. Θυμός, διαταραχή. Θλίψη, διαταραχή. Ζήλια, διαταραχή. Ένταση στον έρωτα, α, εδώ ο jackpot της διαταραχής. Αν είναι κάτι έντονο, έχουμε μάθει να πιστεύουμε ότι είναι και ύποπτο. Αν κάτι σε αλλάζει, χρειάζεται διάγνωση. Και κάπως έτσι ο έρωτας, θεμελιώδης ανθρώπινη εμπειρία, μετατράπηκε σε κλινικό πρόβλημα. Άλλο όμως ψυχική υγεία και άλλο συναισθηματική αποστήρωση. Όλα νομίζω ότι ξεκινούν από μια παρεξήγηση για την οποία συμφωνούν και οι ειδικοί της ψυχικής υγείας. Νομίζουμε ότι όλοι ερωτεύονται με τον ίδιο τρόπο. Αν δε, κάποιοι ερωτεύονται και χάνουν τον εαυτό τους, φοβούνται, γίνονται μονικοί ή αποσύρονται συναισθηματικά. Κοινώς εξαφανιζόλ. Άλλοι ερωτεύονται και παραμένουν παρόντες, νιώθουν ζωντανοί. Βαθαίνουν χωρίς να διαλύονται, συνδέονται χωρίς να εξαφανίζονται. Αν ο έρωτας ήταν διαταραχή, θα λειτουργούσε παθολογικά σε όλους. Λειτουργεί παθολογικά σε όλους? Όχι. Άρα τι διαφέρει? Δεν διαφέρει το συνέστημα, διαφέρει το υπόβαθρο. Ο έρωτας δεν είναι διαταραχή. Ο πυρετός δεν είναι η αρρώστια, είναι το σύμπτωμα. Αν ο έρωτας μας γεμίζει άγχος, ζήλια, φόβο, εγκατάλειψης, νομίζω είναι λόγος για να ρωτήσουμε από πού το ξέρω αυτό το συνέστημα. Κάπως έτσι ξεκινά και το ταξίδι μέσα μας που μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Γιατί αν δεν ρωτήσουμε, απάντηση δεν θα πάρουμε. Θέλει δύναμη να μένεις όταν ξυπνούν παλιοί φόβοι. Φόβοι που σε καλούν να φύγεις, να σκληρύνεις, να κλείσεις την καρδιά σου. Ο έρωτας όμως νομίζω ότι είναι για ανθρώπους που μπορούν να αντέξουν την εγκύτητα. Να μείνουν και να φροντίσουν και τον εαυτό τους και τους άλλους. Αν διαφωνείτε να μου το πείτε. Μόνα μου ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού ή η συμμετοχή της Γαλλίας στη Eurovision το 2024, να θυμίσω.

Είναι η ζωή πολύ μικρή, έγραψαν Πυθαγόρας και Γεράσιμος Λαβράνος και τραγούδησαν Γιάννης Βογιατζής και Λίτσα Σακελαρίου. Και αφού η ζωή είναι μικρή, τότε γιατί σαμποτάρουμε τη χαρά? Δεν λέμε σε καλό να μας βγουν τα γέλια κάθε φορά που ξεκαρδιζόμαστε? Και προσθέτουν και οι προληπτικοί, μην το πεις πουθενά και σε ματιάσουν. Έτσι λοιπόν πάει η χαρά της στιγμής. Γιατί? Γιατί φοβόμαστε ότι κάτι στραβό θα ακολουθήσει και θα πληρώσουμε τη χαρά που πήραμε. Ίσως και να πιστεύουμε ενδόμηχα πως δεν την αξίζουμε. Ξέρετε πώς ονόμασαν οι επιστήμονες τον φόβο της χαράς? Χεροφοβία. Χεροφοβία. Δεν είναι τυχαίο ότι τους χαρούμενους τους αποκαλούμε χαζοχαρούμενους, ότι δηλαδή είναι εκτός τόπου και χρόνου. Μήπως όμως, λέω, μήπως είναι έξυπνο χαρούμενοι? Γιατί η χαρά είναι επιλογή, όπως και η χεροφοβία. Και συνήθως φοβούνται τη χαρά όσοι δυσκολεύονται να γελάσουν. Ευτυχώς περίσαψαν τα χαμόγελα στο επόμενο τραγούδι.

Πυθαγόρας και Ανδρέας Χατζιαποστόλου έγραψαν και η Κλειό Δενάρδου τραγούδησε «Θα φυτέψω ένα πεύκο». Κόβεται, καίγεται, χαράζεται, πολλά περνά το πεύκο στην Ελλάδα. Πλέον θεωρείται και υπεύθυνο για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Μακριά από εδώ. Πάντως, να ξέρετε, πρόγονος του πεύκου βρέθηκε στο απολιθωμένο δάσος της Λέσβου, ένας απολιθωμένος κορμός που χρονολογείται 20 εκατομμύρια χρόνια πριν. Στον ελληνικό μύθο, βέβαια, το πεύκο συνδέθηκε με τον Διόνυσο. Με τον Διόνυσο που κρατά θύρσο, όπως και οι ακόλουθοί του. Τι είναι ο θύρσος? Ο θύρσος ήταν ένα ραβδί με ένα κουκουνάρι στην κορυφή του που το τύλιγαν με κισό, ιερό φυτό του Διονύσου. Συχνά οι ακόλουθοι του Θεού απεικονίζονται στεφανωμένοι και με κλαδιά πεύκου. Πολύτιμο το πεύκο, γιατί με το ρετσίνι του, θυμίζω, σφράγιζαν στην αρχαιότητα τους αμφορείς με κρασί. Έτσι γεννήθηκε και η ρετσίνα. Με ρετσίνι όμως στεγανοποιούσαν και τα πλοία, επειδή το πεύκο ήταν πρώτης τάξης υλικό για την κατασκευή καραβιών. Έτσι λοιπόν συνδέθηκε και με τον Ποσειδώνα. Το αφιέρωναν άλση με πεύκα. Το έπαθλο στα Ίσθμια, τα Ίσθμια ήταν μια πανελλήνια αθλητική γιορτή προς τιμή του Ποσειδώνα, ήταν ένα στεφάνι από κλαδιά πεύκου. Και όπως λέει ο μύθος, το πεύκο γεννήθηκε από μια ερωτική απόρριψη. Μέσα σε όλα είναι ο έρωτας. Η νύμφη Πίτης λοιπόν, για να γλιτώσει από την ερωτική πολιορκία του θεού Πάνα, μεταμορφώθηκε σε πεύκο και εκείνος στόλισε το κεφάλι του με τα κλαδιά του δέντρου στο οποίο μεταμορφώθηκε η Πίτης. Σου λέει, έτσι σε δε θα μου ξεφύγεις. Η Πίτης των αρχαίων, η πεύκη, η Χαλέπιος δηλαδή, ήταν και αγαπημένο δέντρο της Ρέας. Η Ρέα ήταν μητέρα των θεών, κόρη ουρανού και γης. Έτσι λοιπόν το πεύκο συμβόλιζε τον σύνδεσμο ουρανού και γης. Και όχι μόνο το πεύκο, δοξάστηκε και το κουκουνάρι. Αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι το θεωρούσαν λιχουδιά, αλλά προσέξτε, και σύμβολο ανδρισμού και γονιμότητας. Η αντίληψη αυτή ταξίδεψε στο χρόνο και έτσι στο Μεσαίωνα έφτιαχναν ένα είδος μπισκότου με κουκουνάρι για να ενισχύσουν τις ανδρικές ερωτικές επιδόσεις. Για ανδρικές ερωτικές επιδόσεις μιλήσαμε, να και ένα μικρό καλύβι, στέγη έρωτα και πάθους.

Πυθαγόρας και Νίκη Γιάκοβλεφ έγραψαν το μικρό μας καλύβι που τραγούδησε η Μέρι Λο. Κονάκια, κονάκια είπαν τις παραδοσιακές καλύβες των Βοσκών στην Ήπειρο. Χαρακτηριστικό δείγμα της νομαϊδικής κτηνοτροφίας, έτσι. Τα έφτιαχναν σαρακατσάνι και βλάχοι για τις οικογένειες και τα κοπάδια τους, όπως μετακινούνταν χειμώνα-καλοκαίρι από το βουνό στην πεδιάδα και πάλι πίσω. Καλύβες από ξύλα, κλαδιά, λάσπη, άχυρο, φτέρι, βούρλα. Τα κονάκια λοιπόν είχαν συνήθως θολωτό σχήμα για να αντέχουν ανέμους και χιόνια. Να επισκεφτείτε τις σαρακατσάνικες τάνες στη θέση Γυφτόκαμπος. Είναι 10 χιλιόμετρα από το Σκαμνέλι στο Ζαγόρι. Αν σας φέρει ο δρόμος σας, θα δείτε και θα καταλάβετε ακόμη περισσότερα. Τι γίνεται στο επόμενο τραγούδι? Καλέ λεμονιά φυτέψανε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματικές κινήσεις για επανέναρξη του διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Ισραήλ και Χεσμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδός βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο σπίτι της αγνοούμενης, σε εξέλιξη έρευνες. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ηλίας Κατσούλης και Κώστας Μπραβάκης έγραψαν και η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τον Γιώργο Νταλάρα τραγούδησαν για πουλιά που ταξιδεύουν. Παγκόσμια ημέρα προσφύγων σήμερα. Ακραία φτώχεια, συγκρούσεις, διωκμή, πόλεμοι και η κλιματική αλλαγή ξεριζώνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους από τον τόπο τους. Ξέρουμε και εμείς από προσφυγιά, γιατί έχουμε και εμείς το προσφυγικό μας τραύμα. Μάλιστα, η λογοτεχνία του Μεσοπολέμου επιχείρησε να διαχειριστεί το τραύμα της μικρασιατικής καταστροφής και της προσφυγιάς και να λειτουργήσει θεραπευτικά, επαναπροσδιορίζοντας την εθνική ιδεολογία και ταυτότητα μετά την κατάρρευση του οράματος της μεγάλης ιδέας. Είπα λοιπόν να ρίξουμε μία ματιά με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Να θυμηθούμε ότι ήταν περιορισμένες οι αναφορές των γηγενών πεζογράφων, πάντα βέβαια σε συνάρτηση με την πολιτική τους θέση. Κυρίως για το προσφυγικό τραύμα έγραψαν οι πρόσφυγες συγγραφείς. Διαχειρίστηκαν τη ρήξη με το παρελθόν και ταυτόχρονα διατήρησαν την μνήμη και την ταυτότητα των μικρασιατών. Περιέγραψαν τον πόλεμο, τις απώλειες, την περιφρόνηση της βούλησης των προσφύγων που μετακινήθηκαν βία με την καινοφανή σύμβαση της ανταλλαγής. Έγραψαν όμως και για την καθαρότητα της ελληνικής ταυτότητας των ανθρώπων. Σκιαγράφησαν την εικόνα του εύστροφου, εργατικού και πολιτισμένου πρόσφυγα που αίσθησε μια καινούργια ζωή. Και όχι μόνο αίσθησε μια καινούργια ζωή, αλλά συνέβαλε και στη δημιουργική πορεία της Ελλάδας. Στις αφηγήσεις λοιπόν των συγγραφέων με προσφυγική καταγωγή, κυρίαρχο είναι και το δίπολο πρόσφυγας γηγενής, γιατί οι πρόσφυγες αντιμετωπίστηκαν αρχικά ως τουρκόσποροι, σφετεριστές των αγαθών των γηγενών. Έτσι λοιπόν, με αναφορές στο χαρισάμενο παρελθόν, οι πρόσφυγες συγγραφείς απάλυναν το ταπεινωτικό παρόν και έδωσαν στον πρόσφυγα την χαμένη του αυτοεκτίμηση. Θα σας θυμίσω κάποια μικρά αποσπάσματα, γιατί το πλήθος των προσφύγων είναι πηχτό και πονεμένο ανθρωπολόι στην αστροφεγγιά του Παναγιωτόπουλου. Είναι γδυμνό και ξετραχυλισμένο, βρώμικο και αναμάλιαρο στον 20ο αιώνα της Μέλπος Αξιώτη, με δόντια σφιχτά κλειδωμένα στο έργο του Στράτη Μυριβίλη. Η Παναγιά η Γοργόνα, σύμφωνα με τον Εμίλιο Χρουμουζιάδη, η Παναγιά η Γοργόνα του Μυριβίλη είναι το πρώτο νεοελληνικό πεζογράφημα που αντιμετωπίζει το θέμα της εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα χωρίς ανόητους ρομαντισμούς και περιττές λιάνσεις. Η λογοτεχνία όμως καταγγέλει και τη συνθήκη της ανταλλαγής που μετέτρεψε τους ανθρώπους σε άβουλα αντικείμενα. Έτσι, σαν τα ζωντανά που τα αλλάζουν, διαμαρτύρεται με πίκρα ο ήρωας του Ηλία Βενέζη στη Γαλήνη. Βενέζης, Εφαίρης, Κοσμάς Πολίτης, Φώτης Κόντογλου, Στρατής Δούκας και βέβαια Δίδο Σωτηρίου, Μαρία Ιορδανίδου, Τατιάνα Σταύρου, Φιλιό Χαϊδεμένου και όχι μόνο. Μπόλιασαν με τη γραφή τους στη συλλογική μνήμη και ελπίζω να μην ξεχάσουμε ποτέ. Πονά βέβαια το προσφυγικό τραύμα, αλλά πονά και το τραύμα της εσωτερικής μετανάστευσης, γιατί στον τοίχο γράφει «Είμαστε όλοι μετανάστες», όπως έρχεται να θυμίσει το επόμενο τραγούδι.

0: Αλκής Αλκαίος και Αδελφή Κατσιμίχα στην πλατεία Ασωμάτων, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού, στην πλατεία Ασωμάτων που σε έναν τοίχο της γράφει «Είμαστε όλοι μετανάστες». Γιατί μπορεί να είσαι μετανάστης και στην ίδια σου την πατρίδα. Εγκαταλείψαμε τη γενέθλια γη για να βρούμε μια καλύτερη τύχη στα μεγάλα αστικά κέντρα. Κάπως έτσι γιγαντώθηκαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη και οι μεγάλες πόλεις. Δέχθηκαν να προετοίμαστε σε μεγάλα κύματα εσωτερικών μεταναστών. Παρ' όλα αυτά όμως, αν το έχετε παρατηρήσει, ο νόστος της γενέθλιας γης παραμένει ζωντανός και στην επόμενη γενιά. Σκέφτομαι ότι ίσως αυτό συμβαίνει γιατί οι μνήμες καθορίζουν την ταυτότητα. Μνήμες που μεταλαμπαδεύονται μέσα από διηγήσεις και συνήθειες. Κάνουμε Πάσχα στο χωριό, καλοκαίρι στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς. Όσο κι αν η πυρηνική οικογένεια έχει πάρει το πάνω χέρι από τη δεκαετία του 80, εξακολουθούμε να λειτουργούμε μέσα από κοινότητες. Φλέγον και το προσφυγικό στις μέρες μας, αναζητείται η σοφή διαχείρισή του. Έχει όμως πολύ πληγή και πόνο προς το παρόν. Όσο όμως και να πλώνεται το σκοτάδι, πάντα θα ξημερώνει. Όπως έγραψε και τραγουδά για τη συνέχεια ο Αλκίνος Ιωαννίδης.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

Για τις μεγάλες αγάπες έγραψαν Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Θέμης Καραμουρατίδης. Και αν αγαπώ θέλω να ακούω πως μ' αγαπάνε. Λογικό το αίτημα της Νατάσας Μποφίλιου. Λογικό και επιβάλλεται να πούμε και τις τελευταίες μας καλημέρες. Καλημέρα, καλημέρα όπου και να μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα στο Μάτι Αττικής και στο Κιάτο, στο Μεσολόγγι και στην Μελίτη Φλόρινας, στο Ηράκλειο κάτω στην Κρήτη και στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, στην Καστοριά και στην Αγιά Σολέσβου. Η Αναστασία μου θυμίζει ότι 26 με 28 Ιουνίου είναι το 44ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Σάρα Κατσανέων στα Λιβάδια πάνω στο Περτούλι. Να περάσετε όμορφα. Καλημέρα στην Έδεσα και στα Γρεβενά, στο Μετόχι Σερών και στην Ηλιούπολη, στο Παλό Φάλιρο και στην αγαπημένη Κατερίνα στη Λευκάδα, στο Λιγουριό και στο Πολύδενδρο Γρεβενών, στη Μεγαλόπολη και στην Ιερά Πέτρα Κρήτης, στην παραλία της Ακράτας και στη Σπάρτη. Ακούστε τώρα τι μήνυμα μου έστειλε η Μαρία από την Πολώνια. Έχουν θερινό σινεμά στην Πιάτσα Ματζόρο κάθε βράδυ με δωρεάν είσοδο. Έτσι υποστηρίζονται αυτά τα πράγματα, όχι διαφορετικά. Καλημέρα στην Καλλιτεχνούπολη και στα Λάερμα Ρόδου, στον Όρμο Παναγιάς Χαλκιδικής και στην Αναστασία Σερών. Έχουν επέτειο 27 ετών στη Σιάτιστα της Κοζάνης. Πολύχρονη και καλόχρονη εύχομαι. Συγχαρητήρια και σε όσους φοιτητές έχουν ορκιστεί στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Υγείας και Περιβαλλοντικών Παραγόντων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στη Βουλατικής και στο Θησίο, εκεί κάτω από το Αστεροσκοπείο, στον Πειραιά και στο Σοφικό Κορινθίας. Καλημέρα και στον Άγιο Ανδρέα στο Κατάκολο της Ηλίας. Να μ' αγαπάς, το αίτημα και του επόμενου ήρωα, Νίκου Τερζή και Γιάννη Κότσιρα.

Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του ραδιοφωνικού μας ταξιδιού. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια ακολουθεί η Ιωάννα Νιώτη. Ραντεβού ξέρετε αύριο πάντα 8 με 10 το πρωί, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.

0: Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
3: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Κηποθέατρο Παπάγου. Ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ, Αγάπη και Φροντίδα, στηρίζει αποκλειστικά το εργαστήρι με τη συναυλία Μπιθικότσης Βοσκόπουλος Μοσχολιού, η Μεγάλη Συνάντηση. Συμμετέχουν 9 κορυφαίοι ερμηνευτές, 2 χοροδίες και το Ελληνικό Κέντρο Ζεϊμπέκικου. Παρουσίαση Άννα Μπιθικότση. Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Κηποθέατρο Παπάγου. Εισιτήρια προπολούνται. Ticket Service και Ταμείο Θεάτρου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
9: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο. Σαββατιάτικα και πρωινά και κυρίως ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και είναι μαζί μας και ρυθμίζει τους ήχους σήμερα η Ελπίδα Παπουτσή. Και εσείς είστε μαζί μας, παρέα, και είστε έτοιμοι ή πανέτοιμοι για μια ραδιοφωνική βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Το βλέπω ήδη από τα μηνύματά σας και όλα όσα στείλατε στη Λίτσα Τότσκα το προηγούμενο δίωρο και τις καλημέρες σας, ότι θέλετε να ξεκινήσουμε αυτή την περιήγηση στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με όλα εκείνα που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις. Αλλά εμείς πάμε με τα άλλα, τα πιο ήσυχα, τα πιο διακριτικά, αυτά που μοιάζουν μικρά αλλά τελικά μικρά δεν είναι. Μαζί σε γεγονότα, σε δράσεις και σε επιλογές που μας αγγίζουν όλους και μας επηρεάζουν και ανθρώπους και κοινωνίες ολόκληρες και τελικά, λίγο-λίγο και μαζί-μαζί χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι ακριβώς, με συνεντεύξεις και ιστορίες και τραγούδια και ρυθμό Σαββάτου, θα πάμε την επόμενη ώρα, μέχρι τις 11.

Να είμαστε λοιπόν Σάββατο 20 Ιουνίου και Παγκόσμια ημέρα προσφύγων σήμερα. 117.800.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν βιαίως από τα σπίτια και τις χώρες τους πέρσι και μέχρι κάθε άνθρωπος να είναι ασφαλής, είπα τη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, απευθύνει ξανά και ξανά έκκληση σε όλους μας και στις νεότερες γενιές να διεκδικήσουμε να υπερασπιστούμε το άσυλο σε ένα κοινό παγκόσμιο αγαθό και θεμέλιο στη διεθνή προστασία. Το δικαίωμα αναζήτησης ασύλου δέχεται αυξανόμενες πιέσεις σε πολλά μέρη του κόσμου και αυτό το μήνυμα φέτος υπενθυμίζει τη διαχρονική σημασία της Σύμβασης για τους πρόσφυγες του 1951. Πριν από 75 χρόνια υιοθετήθηκε και βασίζεται σε μια απλή αλλά ισχυρή οικουμενική αρχή, το δικαίωμα αναζήτησης ασφάλειας που αφορά όλες και όλους μας. Μέσα από τις τάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο κόσμος έδωσε τότε μια υπόσχεση θεμελιώδη. Κάθε άνθρωπος που αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα του εξαιτίας του πολέμου, σύγκρουσης ή διώξεων, έχει το δικαίωμα να βρει ασφάλεια και προστασία. Αυτή η υπόσχεση ήταν οικουμενική και με στόχο να έχει διάρκεια. Δημιουργήθηκε τότε για τις γιαγιάδες, για τους παππούδες μας, για εμάς και για όλες τις γενιές που ακολουθούν. Το φετινό μήνυμα «Μέχρι κάθε άνθρωπος να είναι ασφαλής» απευθύνεται σε όλες τις γενιές και στις νεότερες, στις γενιές τους ανθρώπους που επιθυμούν κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν και αβεβαιότητα και πιέσεις κοινωνικές και οικονομικές. Είναι μια πρόκληση να δούμε το άσυλο, όχι σαν μια μακρινή έννοια και αφηρημένη, αλλά σαν ένα συλλογικό δίχτυ ασφαλείας. Ένα δίχτυ που προστατεύει τα πιο ευάλωτα άτομα ανάμεσά μας, αλλά αύριο θα μπορούσε να προστατεύσει οποιονδήποτε άνθρωπο και εμάς. Το φετινό μήνυμα συνδέεται και με το στόχο που διατυπώθηκε από την ύπατη αρμοστία σχετικά με τη μείωση κατά περισσότερο από το ίμιση μέσα στην επόμενη δεκαετία του αριθμού των προσφύγων που παραμένουν για μεγάλο διάστημα σε καθεστώς εκτοπισμού και εξαρτώνται από ανθρωπιστική βοήθεια και για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για εθελοντικό επαναπατρισμό, για επανεγκατάσταση κυρίως και πρόσβαση σε εργασία, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση για την τοπική ένταξη, ώστε οι πρόσφυγες να μπορέσουν εκτός από το να επιβιώνουν, να ξαναχτίζουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια, στις χώρες που τους υποδέχονται, με τους ανθρώπους που τους υποδέχονται και ζουν όλοι μαζί. Η πρέσβυρα καλής θέλησης της ύπατης αρμοστίας, η Μάγια Γκαζάη, η πρώτη Σύρια πρόσφυγα, που έγινε πιλότος, είπε κανείς δεν επιλέγει να αφήνει πίσω όλα όσα αγαπά. Πρόκειται για μια σπαρακτική πραγματικότητα που μπορεί να συμβεί σε κάθε άνθρωπο οποιαδήποτε στιγμή. Και είπε ότι ως κάποια που έχει βιώσει αυτή τη διαδρομή, γνωρίζει ότι είναι ξεκάθαρα μια συγκυρία. Το ότι είναι αυτή και δεν είμαι εγώ, ή είμαι εγώ και δεν είναι εκείνη, αυτή που αναγκάζεται να διαφύγει σήμερα. Σήμερα λοιπόν εμείς θα ανατρέξουμε στην ιστορία της τέχνης και θα ρωτήσουμε τον καλεσμένο μας μήπως τελικά η τέχνη μας λέει ότι ο πρόσφυγας δεν είναι μια εξαίρεση της ανθρώπινης ιστορίας αλλά ένας από τους πιο διαχρονικούς πρωταγωνιστές. Και σε πολύ λίγο, μετά το τραγούδι δηλαδή, θα πάμε στο καφέ Μύρτιλο, στο Καπάψ, στο πάρκο στους Αμπελόκηπους, γιατί εκεί σήμερα πραγματοποιείται η μεγάλη γιορτή της κοινότητας, η μεγάλη γιορτή στο πλαίσιο του Refugee Week, ενός μεγάλου διαπολιτισμικού φεστιβάλ τέχνης και πολιτισμού που είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους που έχουν ζήσει τον ξεριζωμό. Έχει ξεκινήσει 15 Ιουνίου, ολοκληρώνεται αύριο και κεντρικό θέμα είναι το κουράγιο. 1, 2, 3.

0: Να είμαστε λοιπόν στο καφέ Μύρτιλο, στο πάρκο Καπάπ, στους Αμπελοκήπους. Εκεί εξελίσσονται οι τελευταίες προετοιμασίες για την απογευματινή γιορτή και την εκδήλωση της ΥΠΑ της Αρμοστίας στο πλαίσιο του Refugee Week για τη μεγάλη αυτή γιορτή της κοινότητας, την κεντρική δράση στο φεστιβάλ που τελεί υπό την αιγίδα και συμμετοχή της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΕΕ για τους πρόσφυγες από τις 5 το απόγευμα. Σας περιμένουν σήμερα. Εμείς να είμαστε στο Μύρτιλο με το Μάνο Βοζικάκη. Είναι πελάτης στο καφέ και είναι θελοντής σε αυτό το καφέ που προσφέρουν ίσως τον πιο σημαντικό καφέ στην Αθήνα και θα δούμε γιατί. Μάνο, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί πριν από την εκδήλωση και το φεστιβάλ. Τι περιμένετε εκεί σήμερα?
1: Θα περιμένουμε πολύ κόσμο, μουσικές, διάφορα περίπτερα με θεματικές από κάποιες χώρες, από κάποιες του κόσμου. Θα έχουμε ωραία φαγητά.
0: Εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους.
1: Ναι, είναι πολύπλευρο η εκδήλωση. Και θα ελπίζω να πάει καλά το
0: διαπολιτισμικό φεστιβάλ.
1: Να.
0: Εσύ πώς γνώρισες το Μύρτιλο, που είναι τόσο ιδιαίτερο καφέ, αλλά θέλω να μας πεις εσύ την ιστορία του καφέ και τη δική σου.
1: Το Μύρτιλο είχε ιδρυθεί εδώ και 13 χρόνια. Έχει αλλάξει, ήταν στη νέα αιωνία στην αρχή. Και μετά μετακόμισε στο ΚΑΠΑΠΣ, παραχώρηθηκε ο χώρος από το Δήμο Αθηνών. Και έτσι ξεκίνησε η δεύτερη
0: ζωή
1: σελίδα του.
0: Ναι. Ποια είναι η ιδιαιτερότητά του όμως?
1: Ότι εργάζονται παιδιά με αναπηρία. Και εγώ έχω σκίσει κατά πλάκες, γι' αυτό και έχω και τον χρόνο και ασχολούμαι. Γιατί θέλει και χρόνο για να ασχοληθεί κάποιος θελοντής. Και αυτά τα παιδιά έχουν σκοπό να ενταχθούν στον χώρο της εργασίας, να δημιουργούν τα φαγητά που προσφέρουν στον κόσμο, τον καφέ, γλυκά.
0: Θα ήθελα να μας τη συστήσεις την ομάδα, Μάνο.
1: Να είναι πολλά παιδιά, δουλεύουν.
0: Είναι παιδιά στο φάσμα, είναι παιδιά...
1: Είναι στο φάσμα τα περισσότερα παιδιά,
0: ναι.
1: Στο Άσμπεργκερ, δουλεύουν κουφί.
0: Ναι.
1: Είναι ο Άρης, η Μάγδα, η Ιωάννα, η Μοίρα, η Μαρίνα, η Έλενα, η Νατάσα, ο Κωνσταντίνος, ο Μιχάλης.
0: Είμαστε όλοι εμείς, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, 20 όσα είναι πάρα πολλά παιδιά και έχουν περάσει και πάρα πολλά παιδιά τα οποία μετά το Μύρτιλο μπορούν να πάνε με μια εμπειρία συνεργασία, να εργαστούν και κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι και ο σκόπος. Ναι.
0: Εργάζονται και σε εσάς άνθρωποι που έχουν προσφυγικό προφίλ, στάτους?
1: Ναι, έχουμε μια κοπέλα από την Ουκρανία, από τον πόλεμο. Και κατά καιρούς περνάνε και άλλα παιδιά.
0: Τι ευκαιρία βρήκες στο Μύρτιλο, Μάνο, που δεν την είχες αλλού, δεν την αναζήτησες?
1: Όχι, εντάξει, εγώ είχα εργασιακή εμπειρία.
0: Ναι.
1: Δούλευα στον κλιματισμό. Και ταυτόχρονα έκανε και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και ζωγράφους, ας πούμε. Τώρα εγώ στο Μύρτιλο βοηθάω στο οργανωτικό κομμάτι, στο μηχανολογικό, λίγο στην κουζίνα.
0: Οι συνεργάτες τι μαθαίνουν από σένα και εσύ από αυτούς?
1: Όλοι ανταλλάζουμε εμπειρίες, μαθαίνουμε πώς να συνεργαζόμαστε, αυτό το βασικό. Γενικά πρέπει να είναι ένα όρομα, δηλαδή το Μύρτιλο, που πρέπει να μεγαλώσει. Δηλαδή πέρα από το Μύρτιλο να ξεκινήσουν και άλλες τέτοιες δραστηριότητες και άλλες εταιρείες. Γιατί η εταιρεία είναι κλεισέπη.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να εξαπλωθεί, όχι μόνο στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα, σαν πρότυπο.
0: Λαμβάνετε πολλά μηνύματα από ανθρώπους που θα ήθελαν να δουλέψουν σε εσάς, γιατί
1: ο χώρος
0: είναι έτοιμος να αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους?
1: Ναι, έχουμε πάρα πολλά παιδιά που θέλουν να εργαστούν, τουλάχιστον να πάρουν ένα μικρό χρόνο από τη δουλειά, δηλαδή να μάθουν κάποια πράγματα και να προχωρήσουν παραπέρα σε άλλες. Γιατί το Μύρτιλο μπορεί να απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, αλλά μπορεί να δώσει μια εργασιακή εμπειρία.
0: Είναι ένα πρώτο βήμα.
1: Είναι ένα πρώτο βήμα, ναι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω αν γίνονται εκπαιδεύσεις σε όλους σας, ώστε να γνωρίζετε καλύτερα ο ένας τον άλλον και τον τρόπο που σκέφτεστε για να συνεργάζεστε αρμονικά με τον καλύτερο τρόπο για όλους σας.
1: Γίνονται ομαδικές συζητήσεις. Μιλάμε μεταξύ μας. Ανταλλάζουμε απόψεις, τι καινούργια μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι τα προβλήματά μας. Γενικά προσπαθούμε να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ μας για να δούμε τι προβλήματα έχουμε, τι νέες ιδέες. και να τα κάνουμε και πράξη, γιατί δεν μένουμε μόνο στη θεωρία, πρέπει να κάνουμε και πράξη.
0: Στην πράξη. Είστε το αγαπημένο καφέ της γειτονιάς. Τι σας λένε οι πελάτες σας που είναι πιστοί και σας ξέρουν όλους με τα ονόματά σας?
1: Σε συνδυασμό με το Πάρκο και το Μίκλο, γιατί το Μίκλο είναι αγνές ψυχές περισσότερο τα παιδιά εκεί. Είναι ένα ευχάριστο περιβάλλον που το χαίρονται και οι πελάτες και οι γείτονες και τα παιδιά πρωτίστως.
0: Μάνο, συζητάτε μεταξύ σας αν είχατε κάποιο δύσκολο περιστατικό μέσα στην ημέρα, αν ας πούμε ήρθε κάποιος που μπορεί να μην γνωρίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαφορετικού τύπου αναπηρία και να εκνευριστεί για κάτι, ή όλοι πια γνωρίζουν το Μύρτιλο και κινούνται μέσα σε αυτό το χώρο αρμονικά?
1: Κατά κόρον γνωρίζουν που έρχονται και τι παιδιά απασχολούνται και εργάζονται. Και έχουν μια έτσι ευαισθησία αυτοί που έρχονται. Έρχονται και παιδιά και γονείς από άλλα άτομα με αναπηρία. Οπότε νιώθουν ότι μπορεί να κάποια στιγμή να συμβεί, να γίνει κάποια φασάρια, έτσι, μια έντονη συζήτηση. Αλλά όλα μπαίνουν ομαλώς μετά στην συζήτηση και μπαίνουν ομαλώς.
0: Αυτά τα χρόνια αισθάνεσαι ότι με αυτή την προσπάθεια, όταν υπάρχει η θέληση και η δομή, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα και κανονικά για όλους μας? Μια καθημερινότητα όπως αυτή που αναζητάμε, που θέλουμε όλοι.
1: Κοίτα, ο καιρός κάποια στιγμή το καταφέρνει. Νομίζω ότι το έχουν καταφέρει στο Μύρτιλο να προσφέρει αυτό που την ένταξη στην κοινωνία με ατόμων με αναπηρία και με προβλήματα διάφορα. Το καταφέρνει σε μεγάλο βαθμό το Μύρτιλο.
0: Μάνο, εκτός από καφέ και χειροποίητα αγγλικά, τι άλλο κερνάτε όσους έρχονται? Αυτό που
1: έχουμε
0: ρωτάω.
1: Έχουμε χειροποίητους χυμούς, έχουμε χειροποίητες πίτσες σε συνεργασία με ένα φούρνο Ιωνία, λέγεται, έχει ζυμάρι από τη Μικρά Ασία, οπότε το φτιάχνουμε εμείς την πίτσα. Έχουμε πίτες, ζυθρόπιτες, μαραθόπιτες.
0: Και κάτι
1: που να είναι όλα χειροποίητα.
0: Ναι, το ξέρω και από ανθρώπους που έρχονται σε εσάς. Και τι κερνάτε, Μάνο, που δεν μπαίνει ούτε σε κούπες, ούτε χρειάζεται κουταλάκι ή να το φας με τα χέρια όπως ένα κομμάτι πίτσα?
1: Ναι, τι άλλο κερνάμε? Έχουμε ωραίο κορμό. Το γλυκό το φτιάχνουν οι κοπέλες μες στην κουζίνα.
0: Εγώ σκεφτόμουν πολύ ότι πέρα από όλα αυτά, το Μύρτιλο κερνάει και αυτή τη δύναμη του μαζί, ότι δεν χρειάζεται κανένας να είναι μόνος του χωρίς ευκαιρία, αρκεί να υπάρχουν άνθρωποι με όραμα, όπως η κυρία Βαμβουνάκη που είχε την ιδέα και δημιούργησε το Μύρτιλο, όπως όλοι εσείς που δουλεύετε εκεί κάθε μέρα και προσπαθείτε στο μαζί.
1: Να συμβάλλουμε όλοι μαζί για να το Μύρτιλο να είναι βιώσιμο στο μελλοντικά. Πίσω να το καταφέρουμε.
0: Έχει αυτό το ξεχωριστό χαρακτηριστικό το Μύρτιλο, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να το έχουμε στο μυαλό μας ως κάτι που είναι μόνο του, δηλαδή κάτι που λειτουργεί εκτός κοινωνίας. Αντίθετα, νομίζω ότι είναι η κοινωνία αυτή, όλοι κάποια ιδιαιτερότητα την έχουμε και στο Μύρτιλο βρίσκουμε αυτή την ευκαιρία.
1: Εντάξει, πρέπει
0: και
1: η κοινωνία
0: ευκαιρία
1: να το αγκαλιάσει το Μύρτιλο.
0: Αυτή την κουβέντα ήθελα να κάνουμε μαζί για να το γνωρίσουν κι άλλοι όσοι δεν το γνωρίζουν. Και σε ευχαριστώ.
1: Όλοι είναι στην πρόταση στο Μύρτιλο να τους κεράσουμε και να πιούμε μαζί ένα καφέ και θα φάμε και ένα γλυκάκι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σήμερα στην απογευματινή γιορτή στο φεστιβάλ.
1: Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, Μάνο.
1: Γεια σας.
0: Ο Μάνος Βοζικάκης είναι θελοντής στο καφέ Μύρτιλο. Ακούσατε ποιοι δουλεύουν εκεί και πώς λειτουργούν. Μπορούμε όταν είμαστε μαζί. Τώρα ρωτάτε, το Refugee Week στην Ελλάδα ξεκίνησε 15 Ιουνίου. Το κεντρικό θέμα είναι το κουράγιο φέτος. Ποικίλες ήταν οι δράσεις και κορυφώνεται με τη γιορτή της κοινότητας σήμερα. Είναι μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή. Θα έχει πικνίκ εκεί στο πάρκο και δημιουργικά εργαστήρια για τα παιδιά το απόγευμα και εκθέσεις υπάρχουν από την ΕΥΠΑΤΗ Αρμοστία. Αν γκουγκλάρετε Μύρτιλο, αν γκουγκλάρετε γιορτή της κοινότητας, αν γκουγκλάρετε Refugee Week, θα τα δείτε όλα. Εμείς πάμε με τραγούδι να συνδεθούμε με το Earth News Radio και σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά τις 5:30 και πάλι μαζί.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
2: Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχολικά.
3: Ο Δήμος Θηβαίων τιμά τη σπουδαία Θηβαία ερμηνεύτρια Χάρης Αλεξίου, δίνοντας το όνομά της στο Δημοτικό Οδείο Θήβας. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 θα πραγματοποιηθεί τελετή ονοματοδοσίας στο Δημοτικό Οδείο.
2: Η γλυκό να σε αγαπούν και να σου το λένε.
3: Στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας αφιερωμένη στη Χάρης Αλεξίου με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Μεικτής Χοροδίας του Δήμου Θηβαίων. Ερμηνεύει η Ζωή Παπαδοπούλου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: 10 και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε. Και σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα και τις ιδέες και τις σκέψεις και τις καλημέρες σχετικά με το δελτίο ειδήσεων που μου γράφετε. Είχαν ένα ζωντανό. Στο επόμενο και μισή θα συνδεθούμε με Earth News Radio και δελτίο ειδήσεων. Πάμε λοιπόν εμείς στο επόμενο θέμα και τι σκεφτόμουν μέσα στην εβδομάδα. Σκεφτόμουν να μην ξεκινήσουμε από τις μυθολογίες του κόσμου, το Δευκαλίωνα και την Πύρα και τον Νόε που ίσως ήταν οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγες. Σκεφτόμουν την ιστορία της δυτικής τέχνης, ότι ένα από τα πρώτα και ίσως πιο εμβληματικά έργα που συνδέονται με την έννοια του πρόσφυγα είναι η βιβλική Φυγή στην Αίγυπτο, με την Παναγία, τον Ιωσήφ και το βρέφος, τον Ιησού, να εγκαταλείπουν την πατρίδα για να σωθούν από τη βία του Ηρώδη. Για αιώνες οι καλλιτέχνες ουσιαστικά ζωγράφησαν μια οικογένεια προσφύγων, έστω και αν δεν τη χρησιμοποιούσαν αυτή τη λέξη. Και από τον Τζιώτο και τον Καραβάτζιο και τον Ρέμπραντ αυτό το θέμα επανέρχεται ξανά και ξανά. Αν όμως αναζητούμε το πρώτο έργο που αντιμετωπίζει την προσφυγιά ως κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, πολλοί ιστορικοί τέχνες στρέφονται στο έργο Fugitives, οι Refugees, οι πρόσφυγες, οι Εμιγκρέδες του Ντομιέ το 1850, που απεικονίζει οικογένειες που εγκαταλείπουν τα σπίτια εξαιτίας πολιτικών διώξεων και καταστολής στη Γαλλία μετά τις επαναστάσεις του 1848. Και αυτές είναι οι πρώτες αμιγώς προσφυγικές εικόνες της νεότερης τέχνης. Με αυτά ως σκέψη, να είμαστε με τον Δημήτρη Σαραφιανό. Είναι δικηγόρος, είναι ιδρυτής του χώρου τέχνης που ονομάζεται Lofos Art Project και τον έχουμε επισκεφτεί ραδιοφωνικά μαζί πολλές φορές. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Στην ανταπόκριση να συζητήσουμε μήπως τελικά η ιστορία της τέχνης μας λέει ότι ο πρόσφυγας δεν είναι μια εξαίρεση της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά ένας από τους πιο διαχρονικούς πρωταγωνιστές της.
1: Δυστυχώς δεν είναι και ο Ηρώδης μια ιστορική μορφή. Πρόσφατα είδαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάρα πολλούς να φωνάζουν «Send them back».
0: Ήταν μία από τις εικόνες και τις πραγματικότητες που ζούμε και μας κάνουν να σκεφτούμε ακόμα περισσότερο το τι συμβαίνει, τι δεν λαμβάνουμε υπόψη μας, ποιους ξεχνάμε, ποιους βάζουμε στην άκρη και λέμε στείλτε τους πίσω.
1: Στείλτε τους πίσω, και μάλιστα αυτό το στείλτε τους πίσω δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά κάντε ακόμα πιο δύσκολη την οποιαδήποτε δυνατότητα πρόσβασης. Και επειδή ξέρετε, οι πρόσφυγες δεν έρχονται εδώ στην Ευρώπη επειδή έτσι τους αρέσει. Έρχονται γιατί αναγκάζονται να έρθουν. Είτε από τις διώξεις τις οποίες δέχονται στη χώρα τους, από τους πολέμους, από τα κυνηγητά, από το ότι έχει διαλυθεί μια χώρα λόγω των επεμβάσεων που γίνονται σε αυτή. Και το είδαμε πολλές φορές και στη Συρία και στη Λιβύη και στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και αλλού. Είτε γιατί πλέον έχει διαλυθεί τόσο πολύ η χώρα που δεν μπορούν να ζήσουν τα παιδιά τους. Και αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν πάντοτε να βρουν τρόπους να έρθουν, ακόμα και με κίνδυνο της ζωής τους. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή θα κάνουμε πάλι τα μπάνια μας μαζί με τις ψυχές των πνιγμένων. Αυτό θα πει, στείλτε τους πίσω.
0: Είχαμε και το μήνυμα το πολύ ισχυρό από την πρέσβυρα της καλής θέλησης στην ύπατη αρμοστία τη Σύρια, τη Μαγιά Γκαζάλ, που αυτό ακριβώς είπε, ότι κανένας δεν επιλέγει να αφήσει πίσω του όλα όσα αγαπά. Και αυτή είναι η πλευρά η πάρα πολύ ισχυρή. Δεν ξεχνάμε όμως και τους ανθρώπους στις χώρες υποδοχής, που φυσικά όταν υπάρχει το πλαίσιο, τα πράγματα είναι αρμονικά δύσκολα, αλλά περισσότερο αρμονικά για όλους. Θα ήθελα όμως να πάμε μαζί και στην ιστορία της τέχνης τώρα. Αυτά τα έργα από τη Φυγή στην Αίγυπτο μέχρι την Έξοδο 2 της Μόνας Χατούμ, τι μας δείχνουν αυτά τα έργα για τους εκτοπισμένους πληθυσμούς και τι αλλάζει πραγματικά στην εικόνα του πρόσφυγα, η ιστορία ή μόνο τα σύνορα και τα ρούχα που φοράνε?
1: Σίγουρα αυτό το οποίο δεν αλλάζει είναι το γεγονός ότι ο πρόσφυγας είναι ξεριζωμένος. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα από τον Τζόρκι μέχρι τον Καστελάνο που ακριβώς αυτό δείχνουν, ότι ο πρόσφυγας έχει αφήσει, δεν είναι ολόκληρος, έχει αφήσει πίσω του ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού του. Γι' αυτό βλέπουμε όλα αυτά τα γλυπτά που είναι στην πραγματικότητα κατακερματισμένα, είναι κενά. Και βλέπει πολλές φορές ο πρόσφυγας αυτό το κενό.
0: Είναι αυτό το έργο του Τζόρτζι, οι Εμιγκρέδες, που είναι το γλυπτό που έχει το κενό στην καρδιά, ο άνθρωπος που κάθεται στο παγκάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η μελαγχολία.
0: Η μελαγχολία.
1: Ναι. είναι και φέτος είδαμε στην Biennale έργα τέτοια με κατακερματισμένους, με κατακερματισμένα σώματα, συστραμμένα σώματα, τα οποία προσπαθούν να επιβιώσουν, να ανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους. Όπως το έχουν προσπαθήσει τόσοι και τόσοι σε όλο τον κόσμο και πάρα πολλοί Έλληνες που έχουν πάει μετανάστες σε άλλες χώρες. Για να θυμηθούμε και το εμβληματικό κουτσό του Βλάση του Κανιάρη.
0: Θέλω
1: το
0: να μας τα θυμίσετε, το έδινε, ναι, στο αυτά έμψ. Τα έργα. Η τέχνη...
1: Θέλαμε κάτι να με ρωτήσατε.
0: Ότι αν τελικά η τέχνη... Το βλέπετε και εσείς και στο χώρο σας και στους χώρους που επισκέφτεστε και με τους καλλιτέχνες που συζητάτε. Είναι μια ανάγκη του καλλιτέχνη να μιλήσει για αυτό που τον απασχολεί ή να το καταγγείλει. Για τους υπόλοιπους μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε τι σημαίνει να ξεριζώνεσαι η τέχνη ή το κατανοούμε διανοητικά.
1: Κοιτάξτε, η τέχνη έχει την ικανότητα σαν υστέρι να μας φτάνει στην ουσία του πράγματος. Να βλέπουμε πράγματα τα οποία διανοητικά είναι... Ίσως να είμαστε οκνηροί διανοητικά και να μην τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά η τέχνη έχει τη δυνατότητα να μας οδηγεί, να μας φτάνει στο κέντρο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λόγος για τη σημασία της. Φέτος π.χ. στην Biennale, ένα από τα κεντρικά έργα στην κεντρική αίθουσα των Τζαρντίνι στη Βενετία ήταν η Λαμπεντούζα της Where Where Leaking.
0: Ναι.
1: Μια πραγματικά σύγχρονη Γκουέρνικα για το τι θα πει αυτή η Ευρώπη φρούριο και τι θα πει όλες αυτές τις ψυχές οι οποίες βυθίζονται στη Μεσόγειο.
0: Έχουμε και έργα που συνδέουν την ανθρώπινη μετακίνηση με κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, όχι μόνο με ανθρώπους που φεύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες, αλλά φεύγουν από τη ζωή που δεν μπορούν να ζήσουν. Φιλοξενήσατε κι εσείς τέτοιες τις εκθέσεις σας, στο χώρο εννοώ.
1: Κοιτάξτε, ναι. Εμείς είχαμε κάνει η δεύτερη έκθεση που κάναμε. Ήταν ακριβώς επειδή ανοίξαμε με την πρώτη έκθεση το ζήτημα της διδασκαλίας της τέχνης ως μήνυμα ελευθερίας.
0: Mm-hmm.
1: Η δεύτερη έκθεση ήταν ακριβώς το να διερευνήσουμε το πώς αυτό μπορεί να συμβεί σε χώρους οι οποίοι είναι δύσκολοι. Είτε είναι τα μεταναστευτικά σχολεία, τα διαπολιτισμικά, είτε είναι οι φυλακές, είτε είναι τα κέντρα κράτησης αλλοδαπών. Πραγματικά εκεί είδαμε έργα συγκλονιστικά από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καλλιτέχνες. Απλώς έχουν υποστεί αυτό το οποίο τους επιβάλλουμε εμείς με τις πολιτικές τις οποίες ακολουθούμε. Πραγματικά συγκλονιστικά έργα.
0: Και όσοι τις επισκέφτηκαν τις εκθέσεις, είδατε καθόλου μπροστά σας αυτή τη μεταμορφωτική δύναμη της τέχνης ή έρχονται μόνο οι άνθρωποι που είναι ημιμένοι ήδη, δηλαδή σε αυτιά που το μήνυμα ούτως ή άλλως θα έφτανε, είναι και αυτοί που έρχονται και φεύγουν και βλέπουν.
1: Κοιτάξτε, επειδή είχαμε κάνει και την Biennale της Γάζας,
0: ναι,
1: σε συνεπιμέλεια με τη Φέη την Κανετουλάκου.
0: Την είχα φιλοξενήσει τη Φέη στην εκπομπή.
1: Ναι. Εκεί πραγματικά είδαμε ακόμα και αυτούς οι οποίοι ξέρουν και οι οποίοι αντιλαμβάνονται ποια είναι η κατάσταση, σε τι σοκ είχαν περιέλθει βλέποντας αυτά τα καλλιτεχνικά έργα.
0: Τα
1: φανταστικά έργα, γιατί αυτά ακριβώς τα έργα δείχνανε κάτι καταπληκτικό, ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες της γενοκτονίας, μέσα σε αυτές τις συνθήκες της απόλυτης καταστροφής, οι άνθρωποι δημιουργούν.
0: Και αυτό είναι η ελπίδα της.
1: Αντιστέκονται με την επιβίωσή της, αντιστέκονται δημιουργώντας.
0: Αυτό
1: είναι μια τεράστια ελπίδα,
0: ζωής,
1: βέβαια. Αυτό μπορεί επίσης, γι' αυτό ακριβώς λέω, ότι ναι, σε αυτό το χώρο που έχουμε φτιάξει, δεν είναι ένας χώρος που πάνε όσοι είναι απλώς μοιημένοι στον χώρο της τέχνης. Θέλουμε ακριβώς να είναι ένας χώρος στον οποίο έρχονται από διαφορετικά ενδιαφέροντα. Γι' αυτό γίνονται πολλές δράσεις και μουσικές και...
0: Και ίσως να πάνε ένα βήμα παραπέρα με το μυαλό.
1: Ακριβώς. Και βλέπουν και τα έργα και επίσης γίνονται πολλές συζητήσεις.
0: Ναι. Με τις...
1: Και πάνω στα έργα. Οπότε ακριβώς δίνεται η δυνατότητα και σε αυτόν ο οποίος μπορεί να θεωρεί ότι η σύγχρονη τέχνη είναι κάτι ξένο από αυτόν, δύσκολο που πιθανόν δεν τον ενδιαφέρει, να δει κανείς αυτή ακριβώς τη μεταλλαγή.
0: σκεφτόμουν αυτές τις μέρες.
1: Πόσο σημαντικό είναι τα δημόσια έργα που γίνονται, οι δημόσιες παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, και έχουμε και τέτοιες πολλές και στο κομμάτι. Του μεταναστευτικού.
0: Σκεφτόμουν
1: από τις παρεμβάσεις που κάνει ο Ai Weiwei στη Kunsthal του Σαρλότεμπορκ στη Δανία.
0: Ναι, για τον ανατέλλοντα, ναι, τον ανατέλλοντα ήλιο με τα σωσίβια από τη Λέσβο.
1: Από τη Λέσβο.
0: Ναι, το έχω κάνει ανάρτηση σήμερα, που έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, και συνήθως η εγκατάσταση αυτή υπερίπταται πάνω από τους θεατές. Σκεφτόμουν πάρα πολύ και τους αγγέλους εν αγνία τους. Αυτό το έργο που είναι στο Βατικανό, που είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από διαφορετικές ιστορικές περιόδους, κύριε Σαραφιανέ.
1: Βέβαια, ναι, πάνω στη Βάρκα, την οποία πρόσφατα κιόλας εγγενίασε και ευλόγησε ο Πάπας Φραγκίσκος. Βλέπετε τώρα εδώ, έτσι, σε μια χώρα όπως είναι η Ιταλία, που πρωτοστατεί σε αυτή την αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης φρούριο, πώς υπάρχουν καλλιτέχνες και πώς υπάρχουν ακόμα και θεσμοί οι οποίοι αντιστέκονται. Και αυτό έχει μια τεράστια σημασία. Ναι. Δηλαδή, φανταστείτε, στον κεντρικό πολιτιστικό χώρο, η πολιτιστική πρωτεύουσα της τέχνης στη Βενετία, ας πούμε, στο κεντρικό κτίριο, κεντρικό έργο να είναι η Λαμπεντούζα. Δηλαδή, σαν να ήταν σε εμάς στο ΕΜ στη Μυτιλίνη.
0: Ναι, η ειδωμένη.
1: Ακώς δεν είναι.
0: Σκέφτομαι ακριβώς. Πάντα ότι δεν μπορούμε να χαρίζουμε πληθυσμούς, όπως και τους πληθυσμούς των νησιών μας, σε ακραίες φωνές και σε ακραίες ομάδες. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν την καθημερινότητά τους να αλλάζει. Βέβαια, η καθημερινότητα των ανθρώπων που έρχονται έχει αλλάξει νωρίτερα, αλλά πάντα υπάρχει μια λεπτή διαχωριστική γραμμή σε αυτό το θέμα και στο πώς το διαχειριζόμαστε, για να μην ξεχνάμε κανέναν. Εγώ ήθελα τη γνώμη σας.
1: Ξέρετε, να σας πω κάτι. Η πολιτική μας είναι αυτή όμως που θα δημιουργεί αυτά. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στην ίδια τη Λέσβο, από τη Λέσβο περάσανε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και νιώσανε την αλληλεγγύη του κόσμου.
0: Εδώ όταν ήταν οι γιαγιάδες έτοιμες για τον Νόμπελ.
1: Να γίνουν γκέτο τα νησιά, να γίνουν στρατόπεδα συγκέντρωσης τα νησιά, εκεί άλλαξε το πολιτικό κλίμα. Δεν είναι δηλαδή νοοτροπίες μόνο ανθρώπων.
0: Είναι οι διαδικασίες σε πολλές φορές.
1: Είναι διαδικασίες και οι πολιτικές.
0: Εγώ δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου το έργο του Βαρότσου στο Λέτσε, με τους ανθρώπους που χάθηκαν στη θάλασσα. Θα ήθελα και από εσάς ένα έργο να επιλέξετε για μας ως πορτρέτο της σημερινής προσφυγικής πραγματικότητας.
1: Ναι. Το Τράντο, λέτε, το καράβι αυτό το οποίο είχε βουλιάξει.
0: Χάθηκαν Αλβανοί, ναι.
1: Ναι, 81 άτομα, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Και το οποίο μετασκευάστηκε ως έργο τέχνης. Αυτή η μετασκευή είναι το σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν εκατοντάδες έργα τα οποία είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Γιατί τι δείχνουν κιόλας φέτος, παραδείγματος χάρη, να πούμε, στο περίπτερο του Κόσοβου, στη Βενετία, ο Μπρίλαντ Μιλαζίμ είχε φτιάξει ένα καταπληκτικό έργο, μια ανθρωπότητα η οποία ήταν γυμνή μέσα σε ένα άνυδρο εντελώς τοπίο.
0: Θα το γκουγκλάρω τώρα ανθρώπων. Γιατί δεν το ξέρω. Πώς τον είπατε τον καλλιτέχνη?
1: Μπρίλαντ Μιλαζίμ.
0: Ωραία, θα το γκουγκλάρω τώρα να το δω, ναι.
1: Είναι ένα έργο το οποίο δείχνει ακριβώς όλη αυτή τη σειρά των ανθρώπων που μεταναστεύουν, που είναι έρμεα, πρόσφυγες, όχι απλώς ρακέν, δηλαδή εντελώς γυμνοί, αλλά ταυτόχρονα αυτό το ίδιο το έργο είναι και μια υπαρξιακή αποτύπωση της δικιάς μας ζωής. Γιατί και εμείς γυμνοί μέσα σε αυτή τη ζωή πορευόμαστε. Αν δεν καταλάβουμε ότι όλοι εμείς είμαστε ένα πράγμα, το οποίο μέσα σε αυτό τον κόσμο πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο, και ξέρουμε όλοι προς τα που κατευθυνόμαστε, για να καταλάβουμε ότι η αλληλεγγύη είναι αυτή η οποία θα μπορέσει να μας δώσει ένα νόημα σε αυτή τη ζωή, τότε πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Και γι' αυτό σας λέω ότι η τέχνη είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει στην ουσία του πράγματος, στο πραγματικό νόημα
0: τις συζητήσεις θέλω να τις κάνουμε μαζί και οι ακροατές ανταποκρίνονται πολύ και τα περιμένουν και τα ζητούν αυτά τα θέματα. Και ένα άλλο πράγμα ήθελα να σας ρωτήσω. Έχουν χρησιμοποιήσει, όπως και ο Κινέζος ο καλλιτέχνης ο Άι Ουέιουέι, έχει χρησιμοποιήσει τα πραγματικά σωσίβια. Αυτή η βάρκα που είχε κάνει ήταν από καουτσούκ, από τα εργοστάσια που φτιάχνουν τις βάρκες, τις οποίες χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που διασχίζουν και τη Μεσόγειο και το Αιγαίο. Υπάρχει μια λεπτή εκεί γραμμή με τους καλλιτέχνες που μιλούν για την προσφυγική εμπειρία με σεβασμό και όχι με εκμετάλλευση, ακόμα και λαϊκισμό, όταν χρησιμοποιούν αυτά τα πραγματικά αντικείμενα, δηλαδή ένα σωσίβιο, ένα κινητό τηλέφωνο, τα παπούτσια.
1: Κοιτάξτε, είναι πάντοτε πρέπει κανείς να βλέπει το όριο.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι ακριβώς η αξιοπρέπεια, την οποία αναδεικνύει το ίδιο το εργοτέχνης. Να πούμε ότι στο έργο του Άι Ουέιουέι, σε αυτό τον ανατέλλοντα ήλιο, χρησιμοποιήθηκε, επειδή ήταν δημόσιο έργο, χρησιμοποιήθηκε σαν διαφήμιση της Volkswagen και ο Άι Ουέιουέι τους πήγε στο δικαστήριο.
0: Γι' αυτό. Αυτή τη λεπτομέρεια, αυτή τη λεπτομέρεια δεν την γνωρίζω.
1: Βλέπετε, η εκμετάλλευση μπορεί να είναι από παντού σε αυτή την κοινωνία την οποία...
0: Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σαραφιανέ, για αυτή τη συζήτηση. Υπάρχουν φυσικά και πάρα πολλοί άλλοι σπουδαίοι πίνακες ζωγραφικής, έργα τέχνης, εγκαταστάσεις, μνημειώδη γλυπτά. Είναι μια αφορμή να τα αναζητήσουμε όλοι μας, να τα δούμε και να δούμε τι μας λένε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια και στην έκθεση για τη χαρακτική που έχετε, την οποία και αυτή την έχουμε συζητήσει. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Ο Δημήτρης Σαραφιανός από το Lofos Art Project, σε αυτά τα έργα τέχνης για τους πρόσφυγες, που δεν είναι η εξαίρεση της ανθρώπινης ιστορίας.

Φτάσαμε λοιπόν στο παραπέντε. Με αυτά και με εκείνα σημείωσα όλα τα μηνύματά σας και θα προσπαθήσω, είναι η αλήθεια, να σας απαντήσω. Έχω λίγο χρόνο, όμως για να σας δώσω αυτή τη λεπτομέρεια που θέλετε για τους αγγέλους εν αγνία τους στο Βατικανό, για το έργο που συζητούσαμε. Είναι του καλλιτέχνη του Τίμωθη Σμάλς, τοποθετήθηκε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου το 19. Ήταν ένα έργο τέχνης που προσθέθηκε στην πλατεία μετά από αιώνες. Χαλκός, κατασκευασμένο από χαλκό, μεγάλο μέγεθος, 6 μέτρα, 3,5 τόνους ζυγίζει. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι η βάρκα. Άνθρωποι πάνω από 100 συμβολίζουν το πλήθος των προσφύγων που μετακινούνται από κάθε γωνιά της γης και από διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Υπάρχουν μεταξύ των επιβατών που βρίσκονται στριμωγμένοι σε αυτή τη βάρκα. Υπάρχει ένας Εβραίος που διαφεύγει από την ναζιστική Γερμανία, ένας πρόσφυγας Σύρος του σύγχρονου εμφυλίου, αλλά και ένας Έλληνας πρόσφυγας από τη μικρασιατική καταστροφή. Γι' αυτό με είχε συγκινήσει πολύ αυτό το έργο. Και υπάρχουν και τα φτερά ενός αγγέλου που ξεπροβάλλουν διακριτικά στη μέση του πλήθους. Και αυτό υπογραμμίζουν το ιερό στοιχείο για τον ξένο και τον άνθρωπο που διώκεται. Τώρα, για τα άλλα θα σας στείλω μηνύματα, το ιερό στοιχείο για τον ξένο και τον άνθρωπο που διώκεται. Τώρα, για τα άλλα θα σας στείλω

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό? Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
3: Ψαραδέλης, η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
7: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας.

0: και οι Ταινιοθήκητες Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας, 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαϊς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή, αυτή την ώρα, και αυτό το τραγούδι της έναρξης μας έρχεται από το 1994, τότε που ο Μιχάλης Γκανάς έγραψε πάνω στη μελωδία του Αραντιτζιάν τους ωραίους αυτούς στίχους που παραπέμπουν σε εκείνους τους διαλόγους, σε εκείνες τις συνομιλίες που συναντάμε στο δημοτικό μας τραγούδι. Δεν έπεινα, δεν μ' ήθελες, να πίνω, δεν με πας, μου φαίνεται ματάκια μου, δεν ξέρεις να αγαπάς. Και όταν οι στίχοι παίζουν με τις λέξεις και όταν οι λέξεις παίζουν με τους στίχους, συμβαίνουν τα όσα προηγήθηκαν, και όταν το συνέστημα κινείται έτσι ανάμεσα στην νοσταλγία και την ανάγκη για επιβεβαίωση της αγάπης, έρχεται η σκέψη της ημέρας. Και εδώ ο Γερμανός φιλόσοφος, ο Άλμπερτ Σβάιτσερ, μας είπε πως μερικές φορές το φως μας σβήνει, αλλά ξανανάβει από τη φλόγα που άναψε μέσα μας ένας άλλος άνθρωπος. Αυτό. Ώρα να στηθούμε. Η Μάιρα Ξίδη είναι σήμερα στον ήχο μας. Γεια σου Μάιρα. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του Δεύτερου στο Viber, και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά Δεύτερο Πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ που λένε τραγούδια. Καλή ακρόαση.

με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Ο Νίκος Καβαδίας μελοποιήθηκε εδώ από τον Θάνο Μικρούτσικο, εδώ και η Εμιλία Σαρή να τραγουδά για αυτό το χάρτη του Καβαδία, που και εμείς θα ακολουθήσουμε με το Σταυρό του Νότου σε πρώτο πλάνο. Και αυτό το κομπολόι από κοράλια που γράφει ο Καβαδίας είναι τα τραγούδια μας που πάνε και έρχονται. Μικρά φανάρια ενός παράξενου καιρού με τον Γαρμπή, και αυτό στο τραγούδι υπάρχει, αυτό τον νοτιοδυτικό άνεμο να ανοίγει τα πανιά του καινούργιου μας ταξιδιού. Εδώ που οι αποστάσεις τι κάνουν, μετριούνται με τραγούδια. Εδώ και αυτή η απόσταση που κάλυψε η Χάρης Αλεξίου από τον πρώτο κιόλας στίχο της. Θα έρθει μια φορά, λέει, να νιώσω πως κι εγώ ανήκω κάπου. Θα έρθει σαν το φως, άνθρωπος καθαρός κι εγώ η σκιά του. Θα μου κρατάει σφιχτά το χέρι και λόγια καθαρά μόνο θα μου φέρει. Το τραγούδι έχει τίτλο «Ο άνθρωπός μου». Ωραίος τίτλος, όπως και το τραγούδι.

ήρθε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ήρθες κι απόψε βιαστικά, για λίγα χάδια και φιλιά, και χάθηκε στη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι.

Εδώ μας επιστρέψαμε, εδώ με το πολλαπλό σου είδωλο, τραγούδι που αγαπήθηκε των χειμερινών κολυβητών, τραγούδι που θα είναι πάντα εδώ και για τους χειμερινούς και για τους καλοκαιρινούς κολυβητές. Έτσι, να μας θυμίζει εκείνο ακριβώς το σούρουπο που έρχεται, αυτό που δεν περιμένεις, το σούρουπο που έρχεται, αυτό που δεν περιμένεις. Και είναι αλήθεια, εκεί που τελειώνει η πρόβλεψη, αρχίζει το αληθινό. Το είπε κάπως αλλιώς ο Φερνάντο Πεσόα, το απρόβλεπτο είναι ο μόνος αληθινός κανόνας. Και εδώ τι έχουμε για τη συνέχεια, μια πόλη μαγική που απογυμνώνεται από το θόρυβο και αποκαλύπτεται σχεδόν ονειρική. Εδώ και το τραγούδι της μαγικής πόλης, πόσο μα πόσο το αγαπώ.

αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ο Μάνος Χατζηδάκης ονειρεύτηκε τη μαγική αυτή πόλη εδώ με τη φωνή της Έλσας Μαργαρίτη. Και είναι αυτή η μαγική πόλη που ζει και πεθαίνει και αλλάζει μαγεμένη. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο του Ίταλου Καλβίνο, αυτό με τίτλο «Οι αόρατες πόλεις». Και εδώ ο κορυφαίος Ιταλός συγγραφέας μας λέει πως δεν υπάρχει μία ιδανική πόλη, αλλά πολλές φανταστικές πόλεις που περιγράφονται σαν οπτασίες, μνήμες ή συναισθήματα. Η πόλη γίνεται καθρέφτης της ανθρώπινης ψυχής. Άλλες φορές είναι εύθραυστη, λέει ο Καλβίνος, άλλες σχεδόν ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει τέλεια πόλη, υποστηρίζει ο Καλβίνο. Υπάρχουν μόνο διαφορετικοί τρόποι να τη φαντάζεσαι. Λοιπόν, τι έγραψε ο Άλκης Αλκαίος στο επόμενο τραγούδι? Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε. Δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δύο φιλιά. Κάπως έτσι θα πάμε σε 11:30. Θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων από το RT News Radio και αμέσως μετά ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. 7 μέτρα στήριξης σε εφαρμογή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. 150 ευρώ για κάθε παιδί, 72 δόσεις για ρύθμιση χρεών και ακόμη 5 παρεμβάσεις στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση. Σε εξέλιξη οι έρευνες. Νεκρή Ιταλίδα από φωτιά σε ξενοδοχείο στη Δομινικανή Δημοκρατία. Πάνω από 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κοντσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδι, ο τίτλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα. Πολύ σας ευχαριστώ. Τραγούδι που πρωτακούστηκε κάπου στα 1980 είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε, με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και εδώ ο Παπαδόπουλος φωτογράφησε ένα λαϊκό καφενείο εκείνης της εποχής. Τραγούδι από το δίσκο Για Μια Μέρα Ζωής, με τη μουσική του Μάνου Λοΐζου και τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Ένα λαϊκό καφενείο που όλες τις μέρες είναι άδειο, όμως τις Κυριακές γράφει ο Παπαδόπουλος, κάργα ως τη σκάλα, γιατί ανοίγουμε το ράδιο και ακούμε μπάλα. Κάπως έτσι επιστρέψαμε με φωτογραφισμένες στιγμές ενός άλλου καιρού, και είναι αλήθεια πως το καφενείο είναι μια μικρή πατρίδα όπου ο χρόνος κάθεται πάντα λίγο παραπάνω. Πως το λέει εκείνο το ωραίο ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο διήγημά του «Ο ξεπεσμένος δερβίσης»? Στο καφενείο αναφέρεται, όπου συνάζονται, λέει, οι χωρικοί, λέγουν και αντιλέγουν περί των κοινών. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Όπου συνάζονται οι χωρικοί, λέγουν και αντιλέγουν περί των κοινών. Αυτό.

Αυτό είναι ένα τραγούδι στο οποίο συγκατοίκησαν ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Ψαρογιώργης, ο Μίτσος Σταυρακάκης, ο Γιάνγκος Χαιρέτης και ο Νίκος Βελιώτης. Και εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε τη μεγάλη αλήθεια. Σαν το νερό του ποταμού, περνά ο καιρός και φεύγει, όμως η φλέγα της ζωής ποτέ έτσι δεν στερεύγει. Ακαριέως ο λόγος εδώ. Σε μια στροφή ο χρόνος ακυρώνεται, όμως η ζωή είναι παρούσα και κάπου εδώ η αγάπη έρχεται με αυτόν εδώ το στίχο. Με κοιτάς μες στα μάτια και απορείς που δεν κλαίνε, η αγάπη δεν φεύγει, είναι μέσα μας λένε. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, σ' αγαπώ να προσέχεις. Αφιερωμένο στον φίλο ακροατή που έχει γενέθλια. Χρόνια σας πολλά.

Έτσι. Και σου γράφω στο τζάμι, σ' αγαπώ να προσέχεις, ωραία φράση με ό,τι εννοεί. Και εδώ πως έγινε τραγούδι από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου με τους στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Σ' αγαπώ να προσέχεις λοιπόν, και κάπου εδώ, ναι, θυμόμαστε τον Πάολο Κοέλιο να δίνει έτσι μια άλλη διάσταση σε όλο αυτό. Το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι προς τους άλλους, μας είπε ο Κοέλιο, είναι μια αντανάκλαση του πώς αισθάνονται για τον εαυτό τους. Παύση μία, παύση δύο, παύση τρία. Η Αρλέτα ήρθε σε αυτό το σπουδαίο τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου.

Εδώ μας επιστρέψαμε, εδώ και ο Βίρβος, ο Κώστας Βίρβος με τον Πιθικότσι, όπα όπα τα μπουζούκια, όπα και ο Μπαγλαμάς, τη ζωή μας τα χαστούκια με το κλαίδι τα ξεχνάς. Κώστας Βίρβος, όπως είπα εδώ, στιχουργός αυτής της διαπίστωσης. Σε τραγούδια είμαστε με θετικό πρόσημο, τραγούδια που προσπαθούν να ξεχάσουν χωρισμούς και καταποντισμούς, τραγούδια που επαινούν τον έρωτα χωρίς να τον επικρίνουν, και αυτό εδώ που έρχεται ημνητικό προς τη ζωή είναι. Ο Νόβελ είναι «Ο πόνος λιγοστεύει», λέει, όταν μιλάς για την πληγή σου. Εδώ και το τραγούδι με τίτλο «Κάπου το έχω ξαναζήσει όλο αυτό», «Ο πόνος λιγοστεύει όταν μιλάς για την πληγή σου», αυτό κρατάμε, και όχι μόνο, ο Νόβελ έχει γράψει εδώ εξαιρετικούς στίχους.

Αυτός είναι ο Νόβελ, τραγούδι που έγραψε το 2017. Δεν με κατάλαβαν ποτέ, λέει, γιατί δεν μ' άκουσαν. Ήθελα τόσο να τους πω, μα δεν με άφησαν. Και αυτό είναι το ένα, εδώ και το άλλο. Θα δυναμώσεις όταν δεις πως σε όλο αυτό δεν είσαι μόνος σου. Ο πόνος λιγοστεύει όταν μιλάς για την πληγή σου. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι μεσημέρι του Σαββάτου και θα πάμε με τραγούδι που ακούτε αποκλειστικά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ο Μίλτος Μητσιάς έχει γράψει τη μουσική, η Ιωάννα Κολυνιάδη τους στίχους, η φωνή του Μανώλη Μητσιά, «Δεν θυμάμαι πώς είναι να αγαπώ». Αυτός είναι ο τίτλος του, σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό που μας φέρνει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι τραγούδι των Pix Lux, τραγούδι που μας έρχεται από το 1999. Για την ιστορία να πούμε πως το Μέλιδρον, όπως είναι ο τίτλος του τραγουδιού, ήταν ένα μπαρ στην Κεφαλονιά, στο οποίο οι Pix Lux σύχναζαν το καλοκαίρι του 1998, αλλά έπαιζαν και τα τραγούδια τους εκεί. Εκείνη την περίοδο ο Μάνος Ξηδούς συνήθιζε να φοράει ανάποδα τις μπλούζες, πράγμα το οποίο οι υπόλοιποι της μπάντας χαριτολογώντας του το επισήμαναν, εκείνος όμως συνέχισε να το κάνει. Και όπως άλλωστε ο ίδιος έγραψε στο μόνιμο τραγούδι, τι σε πειράζει αν σε δείχνουνε στο σπίτι σου αφού εφόρεσες ανάποδα τα ρούχα. Κάπως έτσι το Μέλιδρον έγινε τραγούδι. Ώρα να ξανασυστηθούμε, η Ελπίδα Παπουτσή είναι τώρα στον ήχο μας και την καλωσορίζω. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο, εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168 και 169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα θερμά σχόλιά σας εδώ στο Viber, για τα τηλεφωνήματά σας, για τα όσα μας λέτε. Πολύ πολύ σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με την ωραία Κοιμωμένη.

Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ο Νίκος Ξηδάκης και ο Θοδωρής Γκόνης, με τη γλώσσα των παραμυθιών εδώ, μίλησαν για κάτι πολύ έτσι ανθρώπινο και ενήλικο μαζί. Την αναζήτηση δηλαδή ενός νοήματος, ενός έρωτα ή ενός ιδανικού, που μοιάζει πάντα λίγο πιο μακριά από όσο μπορούμε να φτάσουμε. Εδώ είμαστε ανάμεσα στο παραμύθι και την αλήθεια, και σε αυτόν τον ερημίτη σοφό που μας μίλησε το τραγούδι, που δεν βρίσκεται σε ένα φανταστικό κόσμο, αλλά σε ένα βουνό δίπλα στην πόλη. Σαν να μας λέει το τραγούδι ότι η αποκάλυψη δεν βρίσκεται τόσο μακριά όσο νομίζουμε. Και εδώ για τη συνέχεια τα πράγματα είναι πολύ πολύ πιο απλά για τον Απόστολο Χατζηχρήστο, καθότι η αναζήτηση του νοήματος που λέγαμε αρκείται σε μια βόλτα στο Φάλιρο. Και εδώ, όπως ερμήνευσε το τραγούδι, ο Λουκιανός Κελαϊδόνης, ο αγαπημένος Λουκιανός.

Το 1938 έγραψε ο Απόστολος Χατζηχρήστος με τους στίχους του Γιώργου Φωτίδα αυτή τη ρομαντική βόλτα από το Φάλιρο προς τη Βούλα και το Καβούρι, αποτυπώνοντας έτσι την ατμόσφαιρα της παραλιακής Αττικής της εποχής εκείνης, τότε που οι παραθαλάσσιες αυτές περιοχές συμβόλιζαν την απόδραση από την πόλη. Εδώ και το ωραίο αυτό επιφώνημα, το Έιβαλα, συνηθισμένο σε πολλά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια, αντίστοιχο με το Αμάν και το Όπα. Είπα όπα, είπα όπα, να το εδώ ως πρώτο επιφώνημα στο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου με τη φωνή της Σωτηρίας Λεωνάρδου. Όπα, όπα, όπα, όπα, σου το λέγω και σου το όπα, το κορμάκι το φιδίσιο, μην το γέρνεις μπρος και πίσω. Όπα.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι του Χρήστου Λεοντή με τους στίχους του Θεόφιλου Βερίκιου. Εδώ και ο Μίλτος Πασχαλίδης να τραγουδά για αυτό το κορίτσι που στο τραγούδι μας βαφτίζεται Ελάφη στη Σταδίου και που σε πρώτο πρόσωπο γίνεται ακόμη πιο ωραίο. Δίνεις χρώμα στη ζωή μου, λέει, ανατέλλοντος ηλίου. Και αυτό το τραγούδι που έρχεται και ανατέλλοντος ηλίου είναι και δίοντος ηλίου. Κάνε το δάκρυ σου χαρά, λέει, και τον καημό σου του γυαλού Μαργαριτάρη. Αυτό λέει.

Έτσι ακριβώς, κάνε το δάκρυ σου χαρά. Αυτός είναι ο τίτλος του και έτσι το βάφτισαν ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος, εδώ με τη φωνή της Μέρης Λίντα. Και άντε τώρα να έχεις παράπονο σε ένα τέτοιο τραγούδι. Δεν είναι μόνο το δάκρυ που γίνεται χαρά εδώ. Ο Γκάτσος φρόντισε για πολλά. Και πρώτα-πρώτα για τα φτερά του ονείρου. Για τον καημό που γίνεται ξαφνικά του γυαλού μαργαριτάρι. Φρόντισε και για τον γυρισμό. Και ένα φεγγάρι που φαίνεται ακριβώς την ώρα της επιστροφής. Ακριβώς την ώρα που κάποιος αντέχει και μαζί τραγουδά αυτό εδώ το τραγούδι του καιρού μας. Καινούριο σχετικό, πριν από ένα χρόνο κυκλοφόρησε, καινούριο είναι. Τι είναι? Κορίτσια του ουρανού, λέει, της γης και του νερού, χορέψτε ανθισμένες στην πορεία, τι σήμαν ο καιρός, λουσμένες πια στο φως, χορέψτε για να αλλάξει η ιστορία. Είναι Φέλη Φασούλη, το ερμηνεύει, κορίτσια ο τίτλος του.

Πριν από ένα περίπου χρόνο, όπως είπα, κυκλοφόρησε το τραγούδι «Προηγήθηκε», η μουσική του Παντελή Καλογεράκη, στίχη της Μάρθας Φριτζίλα, η φωνή της Νεφέλης Φασούλη, τραγούδι με τίτλο «Κορίτσια». Σε λίγο θα είναι, τι θα είναι, 12:30, και θα πάμε με ένα άλλο κορίτσι που κάποτε βάφτισε ο Οδυσσέας Ελίτης ποδηλάτησα. Εδώ με τη μουσική του Μιχάλη Τρανουδάκη και τη φωνή της Αφροδίτης Μάνου θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων από το Art News Radio και αμέσως μετά ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Απών στη Ροδόπη. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 αεροσκάφη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο, παρά τις πληροφορίες περί χθεσινής συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου για κατάπαυση του πυρός. Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Στα δικαστήρια Ηρακλείου βρίσκονται από το πρωί οι 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση, σε εξέλιξη έρευνες. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Πιάνω,
7: πιάλο,
6: βάζω,
7: βάζω,
6: στο κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια μου
6: και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα, και μαζί πάμε εκεί που λένε τραγούδια. Και αυτό που μας φέρει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής είναι ένα λουλούδι του δάσους. Όπως αυτό κρύβεται μέσα σε ένα ινδιάνικο τραγούδι, και όπως αυτό ξύπνησε από τους Απορριμάκ και το χάρι τον Πάνο Κατσιμίχα. Τραγούδι που μας φέρνει έτσι σε ευωδιές λουλουδιών το πρωί, στη γη που χαμογελά, στην ευωδιά του φίλου, ωραία πράγματα δηλαδή. Να, όπως αυτό εδώ το όνειρο που κάποτε είδε ο στιχουργός Πυθαγόρας και το έκανε τραγούδι με τίτλο «Αγκαλιά και πλάι-πλάι». Το ερμήνευσε σχολείου και από όνειρο έγινε αλήθεια.

Και πώς θα λιώνει ένα τραγούδι με τίτλο «Αγκαλιά και πλάι-πλάι» με το «Σ' αγαπώ και είναι κρίμα». Τραγούδι του Δήμου Μούτση με τους στίχους του Πυθαγόρα και είναι η διήγηση ενός ονείρου με τη φωνή της Μοσχολιού. Ξέρετε τώρα από εκείνα τα όνειρα που οι άνθρωποι βλέπουν και στο τέλος πιστεύουν ότι είναι αλήθεια τα όσα είδαν. Ήταν μεγάλος μάστορας ο Πυθαγόρας, ο στιχουργός Πυθαγόρας. Ήξερε πώς να κάνει τα όνειρα στους στίχους του έτσι να μοιάζουν αληθινά. Πώς το είπε κάπως αλλιώς ο Φερνάντο Πεσόα. «Δεν ξέρω αν ζω ή αν ονειρεύομαι», είπε. «Ξέρω μόνο ότι ονειρεύομαι τη ζωή μου». Αυτό το επόμενο αφιερωμένο.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε είναι τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου κάπου στα 1995 ακούστηκε για πρώτη φορά αυτή η μυστήρια τράτα και από τότε και από τότε το λέει το ίδιο το τραγούδι βρε πότε εδώ και πότε αλλού η βάρκα μας η κουρελού είναι και αυτό μια βόλτα όμως εμείς θα μείνουμε σε εκείνο τον στίχο που κρατάει το φως της έτσι και είναι αυτός εδώ χιλιάδες μάτια την κοιτάν καρδιές την προσκυνάνε και όσοι παραλογίζονται, πού πάει, τη ρωτάνε. Αυτό θα πει έπαινος, έτσι, αυτό θα πει θαυμασμός. Είπα τη λέξη θαυμασμός και άντε τώρα να προσπεράσεις αυτό εδώ το τραγούδι που κάποτε ερμήνευσε και την Γκρέη και είναι το περίφημο «Θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό». Αυτό είναι.

Αυτά έχουν γράψει ο Λουκάς Νταράλας και ο Βάγγελος Πρέκας. Ένα βουνό και ένα σπουδαίο ζεμπέκικο εδώ με τη φωνή της και της Γκρέι. Ένα βουνό που αναστενάζει μαζί με τον άνθρωπο. Το βουνό να νιώθει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος στο βουνό, κάπως έτσι. Έτσι είναι και έτσι μεταφράζονται οι στίχοι του. Σε παρομοιώσεις είμαστε και σε προσωποποιήσεις. Και εδώ η μοναξιά παρουσιάζεται σαν κάτι ανθρώπινο. Για το επόμενο τραγούδι λέω, για την ακρίβεια μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Σωκράτης Μάλαμας και Γιώργος Αθανασόπουλος εδώ στο Τσιγάρο Ατέλειωτο. Και αυτό είναι το τελευταίο στιγμιότυπο της εκπομπής μας για σήμερα. Λοιπόν, αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα μουσικής και η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας είναι αφιερωμένη σε αυτή την τέχνη που βρίσκεται έτσι διακριτικά παρούσα σε καθοριστικές στιγμές της ανθρώπινης διαδρομής. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω επίσης την Ελπίδα Παπουτσή και την Μάη Ραξίδη που επιμελήθηκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς στο μικρόφωνο, θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, γνωστές οι ώρες της συνάντησης. Η Δήμητρα Κόχυλα, η αγαπημένη μου Δήμητρα, έχει σήμερα γενέθλια και της εύχομαι χρόνια πολλά. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Χρόνια πολλά, Δήμητρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό? Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
3: Ψαραδέλης, η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε, καλώς ανταμώνουμε και όπως καταλάβατε πατήσαμε στεριά. Εδώ λοιπόν στο δέντρο της μουσικής, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ένα ταξίμι κλαρίνου και βιολιού εδώ στη στεριά, από το μουσικό σχήμα Αλοξάνδρα. Και εμείς το βιολί μας. Έτσι λοιπόν, τελευταίο Σαββατοκυριακό για τα παραδοσιακά βιολιά και τους βιολάτορες. Στεριά πιάσαμε. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα μας οδηγήσουν έως τις 2 το μεσημέρι. Έτσι λοιπόν οι βιολάτορες από γενιά σε γενιά μεταφέρουν αυτή την αγάπη, το πάθος. Όλα αυτά τα Σαββατοκυριακά τους έχουμε συναντήσει, έχουμε δει πώς το βίωμα γίνεται δεξιοτεχνία. Έτσι λοιπόν από τα νησιά, από την Κρήτη, από τη Μικρασία, φτάσαμε εδώ, στη στεριά. Και όταν μιλάμε για στεριά και να πάμε εκεί στην Ήπειρο, στην αρχή, το πρώτο πράγμα που φέρνει κανείς στο μυαλό του όταν ακούει ηπειρώτικη μουσική, τι είναι? Τι είναι, Ελπίδα Παπουτσί, που φροντίζεις για να μ' ακούνε καλά? Όταν λοιπόν ακούμε ηπειρώτικη, λέμε ηπειρώτικη μουσική, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι το κλαρίνο. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Πολύ πριν κυριαρχήσει το κλαρίνο, το βιολί ήταν το βασικό όργανο. Και αυτό το αποδεικνύουν πλέον και οι ηχογραφήσεις, οι μαρτυρίες, οι φωτογραφίες. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε τη συμβολή σε όλο αυτό του Christopher King. Έτσι λοιπόν το παραδοσιακό βιολί αποτελεί θεμέλιο λίθο της δημοτικής μουσικής στην ηπειρωτική χώρα. Μπορεί να συνδέεται με τα νησιά, αλλά και στην Ήπειρο και στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία έχει γνωρίσει το παρελθόν μεγάλη άνθηση. Για περίπου, λέει, διαβάζουμε 200 χρόνια το βιολί ήταν το κεντρικό μελωδικό όργανο. Ήταν η ορχιστρική φωνή για τα πανηγύρια, τα γλέντια, τους γάμους. Πολλές φορές και δύο βιολιά. Έχουμε πει και εκείνη την έκφραση που λέει ήρθαν τα βιολιά, που εννοεί την ορχήστρα, αλλά επειδή το βιολί είναι το κυρίαρχο. Βέβαια να πούμε ότι πριν από αυτή την εποχή της βασιλείας του βιολιού κυριαρχούσαν οι φλογέρες, οι τζαμάρες, το φλάουτο. Έτσι λοιπόν με βιολιά και κυρίως με βιολιά, βιολάτορες θα πορευτούμε.

λοιπόν με τους θρυλικούς βιολάτορες και γυρνάμε πίσω στο χρόνο 1883. Σεπτέμβρης. Στο γραμμένο Ιωαννίνων. Από εκεί έρχεται ο Αλέξης Ζούμπας ή αλλιώς Λέτσουλιος, του Μιχάλη και της Χάιδος. Ανήκει σε ένα ξακουστό γένος μουσικών, σε μια υπηρώτικη σκλήθρα όπως τη λένε, στο γένος τζάρα των Ζουμπέων. Ο Αλέξης Ζούμπας ασχοληθεί από πάρα πολύ μικρός με το βιολί, όπως και πολλά παιδιά, και ήταν το μοναδικό του επάγγελμα. Πολύ σύντομα κατέβηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, κατεβαίνει στα Γιάννενα και εκεί παίζει σε πανηγύρια. Αλλά έχει να θρέψει την οικογένειά του και τα λεφτά είναι λίγα, οπότε έτσι ένα πρωί του 1910 μπαίνει σε ένα πλοίο για την Κέρκυρα μαζί με την τοπική κομπανία και από εκεί βρίσκεται στην Αμερική για πάντα. Από ό,τι διαβάζουμε, στο περίπου το 1918 βρίσκεται στη Φιλαδέλφια, στη Πενσιλβάνια, ως απλός εργάτης. Άγνωστο πότε, σίγουρα πριν το 1921, πηγαίνει στη Νέα Υόρκη αναζητώντας πια δουλειά ως μουσικός. Και εκεί θα βρει τη θέση του, ανάμεσα στα καφέ Αμάν στο Μανχάταν. Και εκτός από τα συνηθισμένα, εκεί θα μπορέσει να παίξει και τα υπηρώτικα, το υπηρώτικο ρεπερτόριο. Έτσι, αργά ή γρήγορα, θα έρθει σε επαφή με πολλούς μουσικούς και θα γνωρίσει βέβαια και τις μεγάλες κυρίες εκεί. Την Κυρακούλα, την Αμαλία τη Βάκα και τη Μαρίκα τη Παπαγκίκα. Θα συνεργαστεί μαζί τους. Αυτές οι συνεργασίες θα αποτυπωθούν στα αυλάκια των δίσκων των 78 στροφών. Και βέβαια αυτές οι γυναίκες θα λειτουργήσουν ως γέφυρες για να ηχογραφήσει και τα δικά του κομμάτια. Έτσι λοιπόν Αλέξης Ζούμπας εδώ θα έρθει μαζί με την Αμαλία Βάκα αλλά και τη Μαρίκα Παπαγκίκα.

Τρίγωνα λοιπόν και Μαρικά Παπαγκίκα με τη συνοδεία του βιολού του Άλεξη Ζούμπα. Τη Μαρικά Παπαγκίκα, ο Άλεξη Ζούμπα τη συνοδεύει λέει το 1923 σε τουλάχιστον 10 τραγούδια, τουρκικά, δημοτικά, μικρασιάτικα. Από το Ιούνιο λέει το 26 μέχρι το 28 συνοδεύει αυτές τις μεγάλες κυρίες εκεί της εποχής και κάπως έτσι γίνεται πολύ γνωστός. Οπότε έρχεται η στιγμή να κάνει ένα σύντομο ταξίδι στην Ελλάδα, που είναι και το μοναδικό του. Στο τέλος του 1928 και στις αρχές του 1929 θα μπει στο στούντιο της Columbia και θα ηχογραφήσει 4 οργανικά κομμάτια με σόλο βιολί για το ίστο υπηρώτικο ρεπερτόριο. Το 1930 κάνει την τελευταία του ηχογράφηση και αυτή είναι η τελευταία πριν τον πόλεμο, πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Προφανώς και μετά τον χάνουμε στη δισκογραφία και τον συναντάμε ξανά το 1943. Έτσι λοιπόν θα έρθει τώρα αυτό το πασίγνωστο υπηρώτικο μυρολόι. Του Άλεξη Ζούμπα, που φαίνεται να ηχογραφήθηκε εκεί στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 20 για την εταιρεία Πανελλήνιων της κυρίας Κούλας. Υπηρώτικο μυρολόι και Άλεξη Ζούμπας.

Με αυτά τα γυρίσματα λοιπόν από τον Άλεξη Ζούμπα, εμείς πορευόμαστε και παραμένουμε εκεί, παραμένουμε σε αυτόν τον τόπο, στην Ήπειρο. Για εκείνη την εποχή μιλάμε, που δέσποζε, που βασίλευαν οι βιολάτορες. Ακόμα μια οικογένεια έρχεται. Χαλκιάδες λοιπόν. Δημήτρης Χαλκιάς, 1900-1967. Αχιλλέας Χαλκιάς, εκεί στο Δελβινάκι, 1937. Κορυφαίος δεξιοτέχνης του παραδοσιακού βιολιού και αδερφός του Πετρολούκα Χαλκιά. Έτσι λοιπόν, από αυτή την ξακουστή οικογένεια των Χαλκιάδων υπήρξε με ντουέτο με τον αδερφό του, συνέβαλαν καθοριστικά στη διατήρηση και την αναγέννηση και την ανάδειξη του γνήσιου υπηρώτικου πεντατονικού ύφους μέσα από τη δημοτική ζυγιά, εκείνη τη ζυγιά που είπαμε στην αρχή.

Έτσι λοιπόν, με το βιολί του Αχιλλέα Χαλκιά θα πορευτούμε εδώ μέσα από τη δισκογραφική, από ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο δίσκο Τραγούδια της Ξενιτιάς από τη Δόμνα Σαμίου.

Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ με στεριανά βιολιά θα πορευτούμε. Και βέβαια με γιορτές, γιατί έχουμε λόγους να γιορτάζουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, πάρα πολλούς. Ένας από αυτούς είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής αύριο. Αλλά είναι και το θερινό ηλιοστάσιο, μου αρέσει. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είσαστε συντονισμένοι στους 102,9, στους 103,7. Σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα και βέβαια συντροφιά σας παντού στον κόσμο με στεριανά βιολιά μέσω διαδικτύου. Ερτέκο δεύτερο πρόγραμμα, μας ακούτε τώρα ζωντανά. Και αν πρέπει να φύγετε, όταν γυρίσετε μπορείτε να μας ακούσετε. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε έως τις 2, είπαμε είναι η Ελπίδα Παπουτσί που φροντίζει για να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια που διαλέγει η Δήμητρα Κόχυλα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας που υποδεχόμαστε ήδη στο Viber και για τις ευχές. Αν θέλετε λοιπόν να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, μήνυμα, φωτογραφία, βίντεο, δεύτερο πρόγραμμα γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά μηνύματα δεχόμαστε και στο Facebook δεύτερο πρόγραμμα 103,7, στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook στο Δέντρο της Μουσικής και δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168 και 210-60-13-169. Και έτσι με το βιολί του Αλέξη Ζούμπα θα πάμε έως τις και μισή, που θα συναντήσουμε τους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν νωρίτερα στα νότια της Γάβδου με μεγαλύτερη ευθύ των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η πρώτη ήταν μεγέθους 4,7 βαθμών Ρίχτερ. Το επίκεντρο των σεισμών εντοπίζεται από 5 έως 7 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της Γάβδου. Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο, παρά τις πληροφορίες περί χθεσινής συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου για κατάπαυση του πυρός. Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, Γουίτκοφ και Κούσνερ. Στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Στα δικαστήρια Ηρακλείου βρίσκονται από το πρωί οι 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Πιλωτικό πρόγραμμα στοχευμένης αλίευσης λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες αλίης εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
5: Εδώ είμαστε, εδώ επιστρέψαμε. Εδώ λοιπόν με τα παραδοσιακά βιολιά για τους βιολάτορες και παραμένουμε εκεί στην Ήπειρο. Παρακάλαμος Ιωαννίνων, παρακαλώ. Ένας τόπος από αυτούς που λέμε εμβληματική εστία παραδοσιακής μουσικής της Ηπείρου, με επαγγελματίες μουσικούς και οργανοπαίκτες, αρκετούς από αυτούς Ρωμά, που διατήρησαν και ανέδειξαν και τα πολυφωνικά μυρολόγια. Οι οικογένειες που άφησαν το στίγμα τους, μεγάλες κομπανίες. Και να μια οικογένεια, η οικογένεια των Χαλιγιάννηδων. Έχουμε τον Πέτρο Χαλιγιάννη ή αλλιώς Πετρέφ. Έχουμε τον Κώστα Χαλιγιάννη. Η μουσική εκεί από το Παρακάλαμο διακρίνονται για τα περίφημα μυρολόγια με αυτοσχεδιασμούς αλλά και συρτούς και το χαρακτηριστικό λέει δέσιμο μεταξύ κλαρίνου, βιολιού και λαούτου. Έτσι λοιπόν ένα σκάρος έρχεται. Πέτρος Χαλιγιάννης 1924-1967 ή αλλιώς ο Πετρέφ.

Με το δοξάρι του Χαλιγιάννη, του Πέτρου ή αλλιώς Πετρεύ, παραμένουμε εμείς εκεί, σε αυτόν τον τόπο στην Ήπειρο. Πάμε στην Άρτα. 1935, στο κομποτή της Άρτας θα πάμε. Ηλίας Σούκας, τέταρτη γενιά μουσικών. Έμαθε βιολία από τον πατέρα του. Μυρολόγια υπηρώτικα, μικρασιάτικα, νησιώτικα, ρουμελιώτικα. Εδώ λοιπόν θα έρθει μια ηχογράφηση από το 1989 που τον κατέγραψε η Δόμνα Σαμίου. Συγγνώμη, το 1976, στο Κεραμίδι Μαγνησίας. Και θα έρθει λοιπόν μια ηχογράφηση αυτή με τη Δόμνα Σαμίου και το βιολί του Ηλία Σούκα.

Και θα παραμείνουμε εκεί στην Ήπειρο και θα βρεθούμε στο Πογόνι. Εκεί περίπου το 1915 γεννιέται εκεί ο Κωνσταντίνος Σαδεδίν ή αλλιώς Κερίμης, δεξιοτέχνης. Παραδοσιακός βιολιστής, ξεχώρισε για την αυθεντική ερμηνεία του, αναδεικνύοντας, λέει, μάλιστα σπάνιες τεχνικές όπως η απόδοση του κελαϊδίσματος των πουλιών με το βιολί του. Μαζί με την οικογένειά του και άλλους μουσικούς συνεργάτες διέσωσε πολύτιμο ηπειρωτικό υλικό και αποτέλεσε βασικό συντελεστή στις ιστορικές ηχογραφήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές της Δόμνας Αμίου. Με το βιολί λοιπόν του Κερίμη από το Πογόνι πορευόμαστε.

Έτσι λοιπόν πορευόμαστε και προχωράμε, αλλάζουμε τόπους. Για ακούστε. Γιολιά έρχονται στεριανά και εδώ. Αλλά πηγαίνουμε να γνωρίσουμε έτσι λίγο, να πάρουμε μια ιδέα από την βιολιστική παράδοση των Γρεβενών, των ορεινών οικισμών εκεί στη Βόρεια Πίνδου, εκεί που το πρώτο, λέει, ευρωπαϊκό όργανο που εμφανίστηκε ήταν το βιολί. Έτσι λοιπόν τα συγκροτήματα τα παλιά τα χρόνια ήταν βιολί, φλογέρα, στάμνα ή νταϊρέ, και λίγο αργότερα, ή μάλλον πολύ αργότερα, προσθέθηκε το κλαρίνο αντικαθιστώντας τη φλογέρα. Και έτσι άρχισε σιγά σιγά το βιολί να περνάει σε δεύτερη μοίρα. Ωστόσο, τα γρεβενιώτικα παίξήματα στο βιολί χαρακτηρίζονται, έχουν, λέει, ένα ρυθμικό πολύπλοκο παίξιμο και μία μεγάλη δυναμικότητα. Να λοιπόν, αυτό που ακούμε είναι ένα γρεβενιώτικο βιολί. Από το Κυπουργείο των Γρεβενών 1925-2010, Νίκος Γιουλέκας, γνωστός, λέει, ως Πατριάρχης ή αλλιώς ως Σούλης. Έπαιζε βιολί από μικρό παιδί μαζί με τον πατέρα του, και όσο μεγάλωνε τόσο το ταλέντο του γίνονταν εμφανές και αναμφισβήτητο, και καθιερώθηκε ως ο καλύτερος στα Γρεβενά. Λόγω της δεξιοτεχνίας του, αυτό εδώ δηλαδή που ακούτε, επηρέασε τους νεότερους βιολιτζίδες όχι μόνο της περιοχής, σε ό,τι διάβασα για τον Νίκο Γιουλέκα. Υπήρχε πάντα κάπου ένα σχόλιο που αναφέρονταν στην συμπεριφορά του, στην ευγένειά του, στην αρχοντιά του και στην εμφάνισή του. Έτσι λοιπόν, Λεβέντης είσαι μάτια μου, με το βιολί του Νίκου Γιουλέκα.

Και κάπως έτσι πορευόμαστε προς το τέλος εδώ με τα, η παράδοση, τη βιολιστική παράδοση της Πίντου και των Γρεβενών, τους Τεριανούς Βιολάτορες. Έτσι λοιπόν, για το τέλος, πάλι από την Πίνδο, πάλι από τα Γρεβενά, στο Ζιάκα Γρεβενών το 1926, γεννήθηκε ο Βαγγελάκος Κασιάρας. Δεξιοτέχνης, κορυφαίος, έφυγε από τη ζωή το όχι τώρα, 25 Μαρτίου του 1926. Τι είπα, ό,τι να είναι. Γεννήθηκε 25 Μαρτίου του 1926 και έφυγε από τη ζωή το 1995. Βιάζομαι. Εκπροσώπησε με συνέπεια και πάθος όλη τη ζωή τις μουσικές του τόπου του. Έτσι λοιπόν θα σας αφήσουμε με το Βαγγελάκο Κασιάρα και το Χρήστο Ντάγκαλα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο ακριβώς τη μία το μεσημέρι με στεριανά βιολιά, αλλά και με τους νέους βιολάτορες, γιατί μαζί τους θα τιμήσουμε την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής. Ένα μυρολόι λοιπόν, Χρήστος Ντάγκαλας και το βιόλι του Βαγγελάκου Κασιάρα από τα Γρεβενά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ένα το Open Air Film Festival. Το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου του Δήμου Αγίου Δημητρίου επιστρέφει. Από 6 Ιουλίου έως 26 Αυγούστου, 47 κορυφαίες ταινίες μας περιμένουν στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σταδίου. Για τους μικρούς μας φίλους, Cine Kids. 7 Κυριακές παιδικού κινηματογράφου από 5 Ιουλίου έως 23 Αυγούστου στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Αφήστε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης να σας ταξιδέψει στο όνειρο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

καλοκαιράκι και φατμέ για το σημερινό ξεκίνημα της εκπομπής. Είναι το μελωδικό αντίδοτο και είστε συντονισμένοι στο δεύτερο. Μαζί σας για την επόμενη ώρα η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου και η Πόπη Βάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Μια ζωντανή ηχογράφηση ακολουθεί, Γιώργος Δημητριάδης και Βασίλης Καζούλης, αεροπλάνα.

Ρένα Μόρφη τραγούδησε ζωντανά για την εκπομπή Μουσικό Κουτί μια εξαιρετική διασκευή του Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ της Λίνας Νικολακοπούλου και του Σταμάτη Κραουνάκη από την δεκαετία του 80, μια επιτυχία που πρωτοακούσαμε με την φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Στο παρακάτω, Ντιόν και Παυλίνα Βουλγαράκη, ηχογράφηση του 2026, Παλιοσκορπιός.

Ήταν η Mamba LD σε μια διασκευή με την φωνή της μοναδικής Μέρης Λίντα στο τραγούδι του Μανώλη Χιώτη «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς». Ενώ θα συνεχίσουμε με κάτι διαφορετικό, Βασίλης Παπακοσταντίνου, «Ένα καράβι».

Αγαπημένος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, το τραγούδι που μόλις έσβησε, ενώ θα παραμείνουμε στις ίδιες εικόνες, στα Μάτς Κραουνάκης, κάθε μια νύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή Σαμπαζής. more.com, artinfo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Είναι το μελωδικό αντίδοτο από το δεύτερο πρόγραμμα και διανύουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μαζί σας η Στεφανία Τσακίρη στον ήχο και η Ποπή Βάγκερ στο μικρόφωνο. Ακούσαμε τον Πάνο Μουζουράκη και την Βασιλική Καρακώστα στα όνειρα του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Ενώ το τραγούδι που ακολουθεί έχουν γράψει ο Νίκος Γούναρης και ο Σπύρος Χαρώνης, Κώστας Μακεδόνας, Γλυκά μου μάτια.

Ήταν το Νύχτο σε Νύχτα των αδελφών Κατσιμίχα, διασκευασμένο από του Απούρημακ σε μια Λάτιν εκδοχή, όπως και το τραγούδι που έρχεται. Χάρης Αλεξίου, ένα ναι, κρύβει ένα όχι.

Εδώ κάπου φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε για την παρέα εδώ στο δεύτερο. Μαζί σας μέχρι τώρα ήταν η Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου και η Ποπή Βάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Καλό απόγευμα να έχετε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
5: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
6: Κέντρο αντιζώνω, έναξη πυροφύλαξη.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Ανακαίνιση.
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας. Παγκόσμια ημέρα προσφύγων σήμερα καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να τιμήσει τους πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο. Υπενθυμίζει τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τα όνειρα των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Και το ελληνικό έθνος έχει να θυμάται προσφυγιά. Βλέπε Μικρασιατική καταστροφή, βλέπε και Κύπρο, όπως και τόσοι άλλοι λαοί. Η Κρίστη Λευτέρη, συγγραφέας και καθηγήτρια δημιουργικής γραφής, γεννημένη και μεγαλωμένη στο Λονδίνο, από Έλληνο-Κύπριους γονείς που κατέφυγαν εκεί το 1974, εργάστηκε ως αθελόντρια σε κέντρο υποδοχής προσφύγων στην Αθήνα το 2016 και το 2017, κυρίως ανθρώπων που είχαν διαφύγει από τη Συρία και το Αφγανιστάν, μέσα από τις φωτιές, τα ερείπια και τη φρίκη του πολέμου. Η εμπειρία από την επαφή μαζί τους και από τις ιστορίες που κάποιοι από αυτούς τις διηγήθηκαν,

γεννήθηκαν, της άνοιξε τα μάτια, όπως λέει και η ίδια, και προέκυψε το βιβλίο της «Ο Μελισσοκόμος από το Χαλέπι» και η συγκλονιστική οδύσσια του Μελισσοκόμου Νούρη και της Άφρας, της γυναίκας του, μιας τυφλής πλέον ζωγράφου. Μετά από μια βομβιστική επίθεση που τους στέρισε ό,τι είχαν και δεν είχαν, η Άφρα τυφλώθηκε από το ψυχολογικό σοκ της απώλειας. Για να σωθούν από τον εμφύλιο πόλεμο οι δυο τους, θα προσπαθήσουν να καταφύγουν στη Μεγάλη Βρετανία μέσω Τουρκίας και Ελλάδας. Είναι μια αληθινή ιστορία. Αυτή την ώρα μιλάμε για βιβλία. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Το τραγούδι που έρχεται είναι σε μουσική του Μάριου Τόκα και ποίηση της τουρκοκύπριας Νεσέ Γιασίν.

Παναγιά Γοργόνα, το τρίτο μυθιστόρημα του Στρατή Μυριβίλη, το 1948 πρωτοεκδόθηκε, ύστερα από το «Η ζωή εν τάφο» και το βιβλίο του «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια». Τα τρία αυτά μυθιστορήματα συνθέτουν την περίφημη τριλογία του πολέμου του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα. Σε αυτό το έργο ο Μυριβίλης, ύστερα από μια δραματική περιγραφή του ξεριζώματος του μικρασιατικού ελληνισμού που φτάνει στα κρογιάλια της ελεύθερης Ελλάδας για να ρίξει νέες ρίζες στα πατρογονικά χώματα, μας μεταφέρει στο ψάραδο χώρι που δημιουργούν οι νέοι πρόσφυγες. Η περιγραφή της Παναγιάς της Γοργόνας από το βιβλίο. Το κεφάλι της είναι έτσι όπως το ξέρουμε από τις στιχογραφίες της Πλατιτέρας. Πρόσωπο μελαχρινό, ψιλοσήμαδο, συσταζούμενο στην έκφρασή του. Έχει στρογγυλό πηγούνι, μυγδαλωτά μάτια και μικρό στόμα. Έχει βυσσινή μαφόρη ως το κούτελο. Έχει και το κίτρινο τάγιο στέφανο γύρω από το κεφάλι όπως όλα τα κονίσματα. Μόνο που αυτή η Παναγιά έχει ουρά γοργόνας. Όσο για το λαϊκό ζωγράφο που φιλοτέχνησε το έργο, γράφει: «Σαν ήρθε η ώρα της Παρτέν, πήρε στη ράχη του τον Μπογαλάκη, με τα συνεργά του έκοψε με αλήγη στην καρδιά την πριμάτσα της αραξιάς του και χάθηκε. Όμως απόμεινε πίσω το όνομά του, απόμεινε ακόμα αυτή πάνω απ' όλα, μια παράξενη ζουγραφιά που την άφησε στορισμένη πάνω στο τοίχο της μικρής εκκλησίας. Στέκεται εκεί ως τα σήμερα, μισοσβησμένη από τον αγέρα και τα λάτη της θάλασσας, και είναι μια Παναγιά, η πιο αλόκοτη μέσα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο της χριστιανοσύνης». Ανάμεσα στο βασανισμένο αυτό κόσμο των ψαράδων ξεφυτρώνει ένα εξωτικό πλάσμα, ένα κορίτσι παράξενο με εκθαμβωτική ομορφιά που γίνεται το ερωτικό επίκεντρο και συνεχής αγωνία του ανδρικού και του γυναικείου πληθυσμού. Η ελληνική κριτική υποδέχτηκε με ομόφωνο ενθουσιασμό το τρίτο αυτό μέρος της τριλογίας του πολέμου του Στρατή Μυριβίλη.

Η Αμερικανίδα θεατρική συγγραφέας Λίλιαν Χέλμαν γεννήθηκε 20 Ιουνίου 1905 και πέθανε 30 Ιουνίου 1984. Τη γνωρίσαμε από τα έργα της «Η ώρα των παιδιών» και «Οι μικρές αλεπούδες», καθώς και για τον κοινωνικό της ακτιβισμό και την πολύχρονη σχέση της με τον συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων Ντάσιελ Χάμετ. Η Χέλμαν μέσα από τα έργα της άσκησε σκληρή κριτική στον αμερικάνικο τρόπο ζωής. Τα περισσότερα έργα της έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη και τις περισσότερες φορές τα διασκέβαζε η ίδια, ενώ για κάποια χρόνια στη διάρκεια της δεκαετίας του 30 εργάστηκε και ως σεναριογράφος στην Metro Goldwyn Mayer. Τα σημαντικότερα έργα της που έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη είναι «Σκιές που περνούν», η κινηματογραφική διασκευή του βιβλίου «Η ώρα των παιδιών», σκηνοθετημένη ταινία από τον William Wyler, «Οι μικρές αλεπούδες», που επίσης ο William Wyler της σκηνοθέτησε την ταινία με πρωταγωνίστρια την Betty Davis, «Φρουρά στο Ρήνο» με τον Paul Lucas και την Betty Davis. Η Χέλμαν έγραψε 3 αυτοβιογραφικά μυθιστορήματα, μία ανολοκλήρωτη γυναίκα, Τζούλια, και ο καιρός των αχρίων, στα οποία διηγούνταν διαφορετικές περιόδους της ζωής της. Η ταινία του Φρεντ Τσίνεμαν, Τζούλια, βραβεύτηκε με Όσκαρ και βασίζεται στο μυθιστόρημα της Χέλμαν. Η Χέλμαν αναφέρεται στη βαθιά φιλία της με την Τζούλια, μια πλούσια Αμερικανίδα που εγκαταλείπει τη γεμάτη ανέση ζωή της για να σπουδάσει ιατρική στην Ευρώπη. Εκεί η Τζούλια οργανώνεται στον αντιφασιστικό αγώνα στην Αυστρία και τη Γερμανία κατά τη διάρκεια της ανόδου του ναζισμού. Η Τζούλια ζητά από τη Λίλια να τη βοηθήσει μεταφέροντας κρυφά με τρένο ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στη ναζιστική Γερμανία. Σκοπός των χρημάτων είναι να εξαγοραστεί η ελευθερία και να σωθούν εκατοντάδες Εβραίοι και πολιτικοί διώκτες, πρόσφυγες και αντιστασιακοί. Το 1950 η Χέλμαν παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων, όπου τη ζητήθηκε να καταδώσει μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η Επιτροπή γνώριζε καλά ότι ο σύντροφός της, ο Ντάσιελ Χάμετ, ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αρνήθηκε και μπήκε στη μαύρη λίστα των κινηματογραφικών εταιριών του Χόλιγουντ για πολλά χρόνια. Χέλμαν είχε τσακωθεί με τη συγγραφέα Μέρι Μακάρθι. Η αντιπαλότητά τους ξεκίνησε το 1979, όταν η Μακάρθι δήλωσε σε συνέντευξή της στην Αμερικάνικη τηλεόραση ότι όλοι οι ισχυρισμοί της Χέλμαν για τη ζωή της ήταν ψευδείς. Η Χέλμαν απάντησε με μήνυση για συκοφαντία και ζητώντας 2,5 εκατομμύρια δολάρια τόσο από την Μακάρθι όσο και από τον παρουσιαστή και το κανάλι. Η Χέλμαν πέθανε το 1984, όπως σας είπα, από φυσικά αίτια. Βρισκόταν ακόμα σε ένθικη διαφορά με τη Μέρι Μακάρθι και οι εκτελεστές της διαθήκης της απέσυραν τη μήνυση.

όσα προλαβαίνουμε, γιατί μέχρι τις 5 μπορείτε να δηλώσετε ότι σας ενδιαφέρει να διαβάσετε κάποια από τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή, και θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook και στο Instagram. Τα βιβλία λοιπόν είναι Τζούλια της Λίλιαν Χέλμαν, σας έλεγα λίγο πριν γι' αυτό, η Παναγιά Γοργόνα του Στρατή Μυριβίλη, επίσης αναφέρθηκα, ο Μελισσοκόμος από το Χαλέπι της Κρίστη Λευτέρη, και γι' αυτό είπαμε ήδη, και τα βιβλία για τα οποία θα μιλήσουμε στο επόμενο ημίωρο, γιατί εσείς ποιοι είστε, του Δημήτρη Μητσοτάκη. Με τον Δημήτρη Μητσοτάκη μαζί θα παρουσιάσουμε σε λίγο αυτό το βιβλίο. Και Μικρή Κόσμη του Κάλεμπ Αζουμά Νέλσον. Αυτά είναι τα βιβλία τα οποία μπορείτε να διεκδικήσετε δηλώνοντας το ενδιαφέρον σας για να σας ταλούν να τα διαβάσετε, τόσο στο Facebook όσο στο Instagram θα τα βρείτε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχολικά.
3: Ο Δήμος Θηβαίων τιμά τη σπουδαία Θηβαία ερμηνεύτρια Χάρης Αλεξίου, δίνοντας το όνομά της στο Δημοτικό Οδείο Θήβας. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 θα πραγματοποιηθεί τελετή ονοματοδοσίας στο Δημοτικό Οδείο.
2: Η γλυκό να σε αγαπούν και να σου το λένε.
3: Στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας αφιερωμένη στη Χάρης Αλεξίου με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Μεικτής Χοροδίας του Δήμου Θηβαίων. Ερμηνεύει η Ζωή Παπαδοπούλου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ο Δημήτρης Μητσοτάκης, αν δεν το ξέρετε ή δεν το θυμάστε, γεννήθηκε στον Πειραιά, κατάγεται από την Κρήτη, μεγάλωσε στην Καλλιθέα, ζει στην Κυψέλη. Πρώτο ασχολήθηκε με το ρεμπέτικο ως κιθαρίστας και τραγουδιστής. Το 1994 έκανε τους Ενδελέχεια, στο οποίο συγκρότημα συμμετείχε ως στιχουργός, συνθέτης και ντράμερ. Από το 2010 συνεχίζει μόνος του ως τραγουδοποιός και ερμηνευτής σε όλο πορεία. Έχει εκδώσει 7 βιβλία, 7 λογοτεχνικά βιβλία. Καυτή σούπα το 2007, η μονοκατοικία, υπόγειος μαζί με τον Αλέξανδρο Σικιαρίδη, τα σχισμένα ημερολόγια 19, το 22, από τότε υπάρχει αυτή η εκπομπή και έχουμε παρουσιάσει «Ο καιρός άλλαζε» και «Μπουμπού» περσινό βιβλίο. Έχει κυκλοφορήσει 5 δίσκους, πάρα πολλά τραγούδια έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο. Συνεργάστηκε πολλά χρόνια με τη Διάβαση, την κοινότητα του ΚΕΘΕΑ. Κύριε Μητσοτάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Το βιβλίο σας είναι γλυκόπικρο. Είναι πολύ ενδιαφέρον βέβαια, είναι εξαιρετικές ιστορίες όλες αυτές τις οποίες σας διηγήθηκαν και καταγράψατε. 37 νομίζω ιστορίες είναι μέσα στο βιβλίο. Ναι.
1: Ναι, ίσως είναι και μερικές ακόμα, γιατί κάποια κεφάλαια έχουν παραπάνω.
0: Ναι, σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσατε χρόνια να καταγράφετε όλο αυτό το υλικό.
1: Λοιπόν, αυτή η ιστορία ξεκίνησε λίγο σαν παιχνίδι, έτσι, mm-hmm. Να κάνω μια αναδρομή. Αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε τον Αύγουστο του 22.
0: Ναι.
1: Και πιο πολύ το είδα έτσι λίγο σαν πρόκληση, γιατί πολλές φορές εμείς οι μουσικοί, όταν μαζευόμαστε έτσι για κάνα καφέ, για καμιά μπύρα, λέμε ιστορίες έτσι από τα παρασκήνια ή ιστορίες από ταξίδια που έχουν να κάνουν με συναυλίες και τα λοιπά. Οπότε,
0: φαντάζομαι και προειδοποιητικά για κάποιες πιάτσες, για να ξέρουν και άλλοι τι τους περιμένει.
1: Ναι, αλλά και πολλές φορές έτσι για να γελάσουμε, γιατί ναι, όταν απομακρύνεσαι από το συμβάν,
0: ναι, μένει,
1: ας πούμε, ξέρεις, πιο πολύ έτσι,
0: ναι,
1: η πλάκα.
0: Έτσι.
1: Οπότε είχα μια μαγιά περίπου 10 ιστοριών που τις θυμόμουν από διάφορες διηγήσεις διάφορων συναδέλφων. Και κάποια στιγμή κάποιος είπε, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, ότι αν δεν τις γράψει ο Μητσοτάκης αυτές, δεν θα χαθούνε.
0: Κάπου
1: δεν ξέρω πώς μου χτύπησε αυτή η φράση και το πήρα λίγο σαν χρέος αυτό το πράγμα. Και με τη σκέψη ότι όποτε διηγούμουν αυτές τις ιστορίες σε παρέες άλλες, όχι μουσικών, έβλεπα ότι τις ακούγαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τις είπα γλυκόπικρες, γιατί μέσα είναι και κάποια περιστατικά που δεν είναι όλα ευχάριστα. Δηλαδή, ναι. Γι' αυτό.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Εμένα, ας πούμε, μου έδωσε μια περαιτέρω όθηση αυτό το συμβάν, ότι το γεγονός ότι οι άνθρωποι που δεν ασχολούνταν με τη μουσική άκουγαν με ενδιαφέρον αυτές τις ιστορίες όταν έλεγα κάποιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέω ότι ίσως να αξίζει να εκδοθούν.
0: Και
1: βέβαια,
0: πολύ καλά
1: η απόφασή μου αυτή που μπορεί να ξεκίνησε από μία μαγιά 10 ιστοριών, στην πορεία είχε πολύ κόπο, γιατί η μία ιστορία έφερνε την άλλη και μετά υπήρχαν ελλείψεις, δηλαδή.
0: Ναι, παθαίνεις,
1: να μην έχω μέσα.
0: Παθαίνεις και το σύνδρομο του συλλέκτη μετά, να μην μου ξεφύγει και αυτό.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Σωστό το σχόλιο. Και μετά λέω, ας πούμε, δεν μπορεί να μην έχει μια ιστορία από τη δεκαετία, να μην έχει ιστορίες από τη δεκαετία του 80 ή του 70 ή του, εντάξει, του 90.
0: Ήταν πιο πολλές.
1: Η δική μου η εποχή,
0: ναι, ναι,
1: ήταν πιο εύκολο να τις βρω.
0: Ναι, ναι.
1: Οι πιο σημερινές, πιο καινούργια παιδιά. Οπότε μπήκα λίγο και στη διαδικασία του δημοσιογράφου detective. Να βρω κάποιους ανθρώπους με τους οποίους δεν είχα επαφή ποτέ ξανά.
0: Αλλά ξέρατε όμως ότι έχουν ιστορίες και τις διηγούνται εύκολα.
1: Ή το ήξερα ή το φανταζόμουν. Ας πούμε... Ναι. Δεν γινόταν ο Γιάννης Οδρόλαπας, ας πούμε, από τις μουσικές ταξιαρχίες να μην έχει ιστορίες.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε επικοινώνησα μαζί του, παρόλο που δεν τον ήξερα τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: και με μεγάλη χαρά μου διηγήθηκε μία από τις πιο ωραίες ιστορίες του βιβλίου που αφορούν τις μουσικές ταξιαρχίες και τον Τζίμι. Δεν μπορούσα, ας πούμε, να μην έχω ιστορίες από τους Τερμίτες ή από τους Φατμέ, δηλαδή για ιστορικά σχήματα.
0: Βέβαια.
1: Όταν ξεκινάς να γράφεις ένα τέτοιο βιβλίο, κάποιοι δεν μπορούν να αποουσιάζουν. Σίγουρα, εντάξει, δεν μπορώ να τους έχω όλους, αλλά νομίζω ότι έχω πιάσει έτσι μια αρκετά μεγάλη
0: γάμα. Ναι, βέβαια.
1: Γάμα.
0: Φτάνεται μέχρι το 22 και νομίζω κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Ναι, και ξεκινάει και η πιο παλιά ιστορία μου, τη διηγείται ο Δημήτρης ο Πουλικάκος, το 69, αν δεν κάνω.
0: Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Επομένως μιλάμε και για 60 χρόνια ελληνικό ροκ.
1: Μιλάμε για 60 χρόνια ελληνικό ροκ και μιλάμε και για ιστορίες, για ήρωες.
0: Γιατί έτσι, έτσι. Σωστά.
1: Πολλές φορές αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης πώς γίνεται κάποιος άνθρωπος που βιώνει όλες αυτές τις ταλαιπωρίες που περιγράφονται μέσα χωρίς ουσιαστικά οικονομικό, ιδιαίτερο οικονομικό όφελος ή κάποια δόξα. Γιατί εντάξει, τη δόξα κάποιοι τη βιώνουν, όχι...
0: Όλοι.
1: Όλα τα σχήματα που αναφέρονται μέσα.
0: Βέβαια.
1: Για ποιο λόγο να συνεχίζει λοιπόν κάποιος αυτή την ιστορία αν δεν είναι αν δεν έχει μία λόξα, ας πούμε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το λένε λόξα ή αγάπη ή συνέπεια, δεν ξέρω πώς το λένε, αλλά σίγουρα θέλει κάτι παραπάνω από το...
1: Καλά, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένας έρωτας από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγεις. Δηλαδή έτσι και πέσει στα δίχτυα αυτού του έρωτα της μουσικής, θυσιάζεις πάρα πολλά και ούτε τις ταλαιπωρίες σκέφτεσαι ούτε τίποτα. Αλλά κάποιοι άνθρωποι αυτό δεν μπορούν να το σκεφτούν. Οπότε για αυτούς τους ανθρώπους έτσι λίγο σκοπτικά έχω βάλει και το ιστορίες για ήρωες. Γιατί ουσιαστικά αυτοί που βιώνουν αυτές τις τρομερές ιστορίες είναι...
0: Όλοι σας πραγματικά είναι κάποιες ιστορίες που είναι απίστευτες εδώ μέσα σε αυτό το βιβλίο σας. Όμως θέλετε να ακούσουμε το Θοδωρή Βλαχάκη, ο οποίος ανήκε στην ομάδα των Magic The Spell, στο συγκρότημα, ο οποίος στην παρουσίαση του βιβλίου σας τον Ιαννό είχε αναφερθεί στην ιστορία που σας είπε και καταγράψατε και η οποία έδωσε και τον τίτλο στο βιβλίο. Δεν είναι πολύ καλός ο ήχος, θα σώσουμε ό,τι σώζεται.
1: Να τον ακούσουμε.
0: Βεβαίως.
2: Ο τίτλος του βιβλίου «Γιατί εσείς ποιοι είστε» προέρχεται από μια δική μου ιστορία που περιέχεται εδώ, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να αφορά και ολόκληρο το ελληνικό ροκ σαν ένα δυνατό, ταυτωτικό και επαρξιακό ερώτημα που σίγουρα μας έχει απασχολήσει όλους, μουσικούς και φίλους αυτής της σκηνής. Ποιοι είμαστε, πώς βλέπουμε και αξιολογούμε εμείς τους εαυτούς μας, πώς μας μεστράνε και πώς μας αντιμετωπίζουν οι άλλοι, ποια είναι τελικά η πραγματική αλήθεια. Εδώ λοιπόν, μια και λέτε ότι είμαι καλός παραμυθάς, λέω να διηγηθώ την ιστορία αυτή που σου είπα και έδωσε και τον τίτλο στο βιβλίο. Ήταν νομίζω 1995, είχαμε πάει να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη σε ένα μαγαζί. Υπήρχε λοιπόν η αφίσα απ' έξω, το λέω γιατί σημασία. Έκοβες εισιτήριο, έμπαινες, έγινε το live αυτό. Κατά τη διάρκεια του live έβλεπα ένα τύπο, ένα πιτσιρικά, ο οποίος τα δίνε όλα, χτυπιότανε περισσότερο από όλους τους άλλους, οπότε μου έκανε εντύπωση, τον θυμόμουν μετά, λέω κοίτα να δεις αυτός εδώ. Τελικά όταν τελείωσε το live, ήρθε πίσω ο πιτσιρικάς, ήρθε, μαγκάλιασε κλαίγοντας, μου λέει είστε το αγαπημένο μου συγκρότημα, έχετε σώσει τη ζωή μου, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσάς, είμαι τρελός για εσάς, ο πατέρας μου μας εγκατέλειψε, η μάνα μου δουλεύει στη Γερμανία, ζω με τη γιαγιά μου, δεν έχουμε να φάμε, θα μπορούσε να έχω πεθάνει, αλλά ευτυχώς υπάρχετε εσείς το αγαπημένο μου συγκρότημα. Και να κλαίει λοιπόν εκεί, εγώ ιδρωμένος, με αγκαλιάζει, τον αγκαλιάζω, έγινε εδώ ξέρετε ένα πράγμα μεταξύ υδρότα και κλάματος πάρα πολύ, εντάξει, ναι. Λοιπόν, επειδή λοιπόν συγκινήθηκα, μπορεί και να κολακεύτηκα λίγο με όλη αυτή την ιστορία, όταν οι άλλοι πάνε πάνε να φάμε, λέω ας πάμε να φάμε τελικά. Να τον πάρω και αυτόν. Του λέω: έχεις φάει? Όχι, πεινάς? Ναι, ωραία, έλα μαζί μου, θα φάμε. Πήγαμε λοιπόν στο Τζαρούχα, ένα ωραίο έτσι πατσατζίδικο και μαγειρίο στη Θεσσαλονίκη. Όσο οι άλλοι διασκεδάζαν και μιλάγανε, περασμένες ώρες τώρα, 3-4 το πρωί, αυτό το χαβά του, το αγαπημένο μου συγκρότημα, για σας ζω, ο μπαμπάς μου, η μαμά μου, η γιαγιά μου κλπ. Τέλος πάντων, κατά τις 5 το πρωί λέμε πάμε να κοιμηθούμε, ρε παιδί μου. Μου επιτρέπεις να σε συνοδεύσω μέχρι το ξενοδοχείο. Εντάξει. Φτάνουμε λοιπόν τα ίδια στο δρόμο. Κάποια στιγμή λέω αυτός θα μπει και μέσα να μου τα λέει τώρα όλα αυτά. Οπότε ας τον σταματήσω. Του λέω αποφασιστικά, του λέω ότι τα ξαναδείς, εδώ οι δρόμοι μας χωρίζουν. Εγώ θα μπω μέσα να κοιμηθώ, εσύ θα πας στη γιαγιά σου. Λέει, εντάξει, αλλά έχω ένα παράπονο. Μπορώ να σας πω ότι ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι μου εκείνη την ώρα. Λέω, παράπονο, τι παράπονο έχεις ρε παιδί μου από μένα? Λέει, δεν παίξα το αγαπημένο μου τραγούδι. Εμείς λοιπόν μέχρι τότε είχαμε κυκλοφορήσει ένα ελληνόφωνο δίσκο, το Διακοπές στο Σαράγεβο, με 9 τραγούδια. Τα είχαν παίξει όλα, είχαν παίξει διασκευές αρκετές για να συμπληρωθεί το πρόγραμμα. Λέω, ποιο δεν παίξαμε? Αυτό το παίξαμε, εκείνο το παίξαμε, τι είναι αυτό? Λέει, δεν παίξατε την Αναζήτηση, μου λέει. Του λέω, ρε εσύ, η Αναζήτηση είναι going through. Με κοιτάζει λοιπόν με ένα ύφος, μου λέει, γιατί εσείς ποιοι είστε? Εκεί τελειώσαν όλα.
0: Εξαιρετική ιστορία νομίζω και πραγματικά άξιζε.
1: Καταπληκτικές ιστορίες με τον τρόπο του Θοδωρή, ο οποίος διηγείται εξαιρετικά και έδωσε και τον τίτλο στο βιβλίο.
0: Έτσι, ναι. Μα είναι και άλλες, είναι πάρα πολλές ιστορίες οι οποίες έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι στο δρόμο θα αρέσει αυτό το εγχείρημα και σε άλλους, σε άλλα συγκροτήματα και θα συνεχίσετε, διότι θα υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλές ιστορίες ακόμα τις οποίες είναι καλό να τις μάθουμε. Είναι καλό να μάθουμε πώς σας φέρονται τόσα χρόνια, πώς φέρεστε τόσα χρόνια, τι αντιμετωπίζει κάποιος όταν είναι ένα καινούριο ή λίγο πιο παλιό ή φτασμένο συγκρότημα ελληνικού ροκ. Είναι πολλά πράγματα που προκύπτουν από αυτό το βιβλίο.
1: Υπάρχει ένας κοινός τόπος στις ιστορίες, mm-hmm. Που δεν είναι άλλο από το πώς είναι οι συνθήκες εδώ και 60 χρόνια, mm-hmm. σε αυτό το χώρο mm-hmm. που ονομάζουμε ελληνικό ροκ, που βλέπεις ότι από την πρώτη ιστορία που είναι στη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα, κάποια πράγματα δεν έχουν αλλάξει καθόλου.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Δηλαδή όσον αφορά τις συνθήκες της, όσον αφορά τους ανθρώπους που, με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή, τις συμφωνίες, τον κόσμο ο οποίος πολλές φορές σε αντιμετωπίζει λες και είσαι ούφο, λες και είσαι εξωγήινος. Ειδικά στις παλιότερες ιστορίες που είναι πολύ άγρια τα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια, όντως.
1: Εκεί πέρα βλέπουμε απίστευτες καταστάσεις και κωμικοτραγικές. Κάποιες από αυτές θα μπορούσαν άνετα να γίνουν ταινία.
0: Ναι, όντως. Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Μπορεί να είναι μικρής έκτασης οι ιστορίες, αλλά πραγματικά αν κάποιος τις πάρει σοβαρά και τις αντιμετωπίσει μπορεί να γίνουν σενάριο, βέβαια.
1: Έχουν γίνει πολλές ιστορίες, ας πούμε, για τα λεγόμενα σκυλάδικα, για αυτόν τον χώρο, και έχουν και κινηματογραφηθεί κιόλας, όπως το Βιετνάμ, ας πούμε, του Βούλγαρη, έτσι η ιστορία. Με το ελληνικό ροκ νομίζω λίγα πράγματα έχουν γυριστεί και λίγα πράγματα έχουν ακουστεί.
0: Κάτι ντοκιμαντέρ του Αντώνη Ποσκοίτη θυμάμαι επίσης για το ελληνικό ροκ.
1: Εντάξει, του Αντώνη, ο οποίος Αντώνης ήταν και ένας από τους ομιλητές στην παρουσίαση του βιβλίου. Θέλω να πω όμως ότι και αυτός ο χώρος, ας πούμε, θα έχει πάρα πολύ υλικό και θα μπορούσε κάποια στιγμή ίσως να βγάλει και ταινίες μικρού μήκους και μεγάλου.
0: Μακάρι. Μακάρι, αλλά νομίζω πρέπει να θέλετε κι εσείς. Εσείς θέλετε και ίσως και κάποιοι ακόμα, αλλά όχι όλοι. Δεν τους βλέπω πολύ πρόθυμους.
1: Εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Πάντως δεν νομίζω ότι κάποιος θα είχε αντίρρηση από όλους αυτούς που έχουν μιλήσει.
0: Ωραία.
1: Και οι άνθρωποι αυτοί που μιλήσανε με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ αγάπη μιλήσανε και είπανε και πράγματα έτσι πολύ προσωπικά.
0: Είστε δικός τους άνθρωπος, είναι πολύ βασικό αυτό. Έτσι,
1: ναι,
0: είναι.
1: Σωστά.
0: Δεν θα μιλούσαν σε οποιονδήποτε, όπως και να το κάνουμε. Μάλιστα.
1: Από την άλλη να πω ότι θέλησα να το κρατήσω το βιβλίο στο χώρο του ελληνικού ροκ, γιατί αν έδινα μεγαλύτερη διάσταση, ας πούμε, και μπήνα ήδη, μετά δεν θα υπήρχε τέλος, θα ήταν ένα χάος, γιατί υπάρχουν τρομερές ιστορίες και από λαϊκά μαγαζιά ή από άλλου τύπου.
0: Ναι. Ωραία. Νομίζω για αρχή είναι μια χαρά, αλλά ελπίζω να υπάρξει συνέχεια. Θα το δείτε εσείς πώς θα προκύψει.
1: Ανάλογα τα κουράγια.
0: Να είστε καλά. Καλή επιτυχία να έχει το βιβλίο σας, το οποίο πραγματικά αξίζει να διαβαστεί. Γεια σας κύριε Μητσοτάκη. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, προλαβαίνουμε να δούμε, να διαβάσουμε, να ξεφυλίσουμε ένα βιβλίο ακόμα. Ο συγγραφέας είναι ο Κάλεμπ Αζουμά Νέλσον. Είναι Βρετανογκανέζος και συγγραφέας και φωτογράφος. Το βιβλίο του έχει τίτλο «Μικρή κόσμη» και το έχει μεταφράσει ο Αλέξης Καλοφολιάς. Το μόνο πράγμα που μπορεί να λύσει τα προβλήματα του Στίβεν είναι ο χορός. Χορεύει με την καλύτερη του φίλη, την Τέλη, στο σαλόνι. Σφίγω τραγουδάνε χαρούμενα, τόσο κοντά που τα κεφάλια του σχεδόν ακουμπάνε. Χορεύει μόνος του στο σπίτι με τους δίσκους του πατέρα του, ανακαλύπτοντας τα θραύσματα ενός ανθρώπου που δεν γνώρισε ποτέ πραγματικά. Ο Στίβεν ξέρει ποιος είναι πραγματικά μόνο μέσα από τη μουσική. Τι γίνεται όμως όταν ο ήχος της αρχίζει να χαμηλώνει και να χάνεται, όταν ο πατέρας του μιλάει για ντροπή και θυσίες, όταν το σπίτι του δεν είναι πια δικό του? Πώς θα βρει χώρο για τον εαυτό του? Ένα μέρος που θα νιώσει όμορφος, ένα μέρος όπου ίσως καταφέρει να νιώσει ελεύθερος. Διαβάζω στο βιβλίο, την κοιτάζω, χώνω τα χέρια μου στις τσέπες, αποστρέφω για λίγο το βλέμμα κοιτάζοντας το έδαφος και έπειτα της ρίχνω άλλη μια ματιά. Χαμογελάει με τη συστολή μου και της ανταποδίδω το χαμόγελο. Κάτι τέτοιες στιγμές όταν είμαι μαζί της, ξέρω ότι δύο άνθρωποι κάνουν έναν ολόκληρο κόσμο, καταλαμβάνουν ένα χώρο που δεν χρειάζεται να δώσουν εξηγήσεις, όπου μπορούν να νιώσουν όμορφοι, όπου ίσως νιώσουν ελεύθεροι. Τα χείλια της Ντέλ φωλιάζουν για λίγο στο μάγουλό μου και τραβάμε ο ένας τον άλλον πιο κοντά. Δεν λέμε αντίο, γνωρίζουμε το θάνατο σε όλη του την αυθονία και το αντίο ακούγεται σαν τέλος. Αντί γι' αυτό, μετά την αγκαλιά μας, χτυπάμε μαλακά τις γροθιές μας, μια κίνηση που συνοδεύεται από ένα, τα λέμε σύντομα, που δεν είναι τόσο ένα αντίο, όσο μια υπόσχεση να μείνουμε ζωντανοί. Τρία καλοκαίρια διαβάζουμε στο βιβλίο τη ζωή του Στίβεν, από το Λονδίνο στην Γκάνα και πάλι πίσω. Ένα συγκινητικό μυθιστόρημα για τους κόσμους που χτίζουμε για τον εαυτό μας, τους μικρούς κόσμους μέσα στους οποίους ζούμε, χορεύουμε και αγαπάμε. Ένα συγκινητικό στοχασμός γύρω από την εμπειρία των μεταναστών. Έρχεται ένα από τα 50 τόσα τραγούδια που αναφέρονται στο βιβλίο.

καλύτερα έρχονται με το Στάθη Δρογόση. Η Ζήση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Η Σταματία Σούλτη ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

Η ώρα είναι 5. Η ώρα είναι 5.

0: Μακιαβέλης, η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σε Πούκου, δηλαδή Χαρακίρι, η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στο χασμός, πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: ένα τέλος μες στον κόσμο τον πεζό. Με σημάδεψε ένα βέλος και με αυτό πλέον θα ζω. Δεν είχα ανταπόκριση μες στη ζωή καμία και κάνω την υπόκληση σε λέξη μόνο μία. Αυτή που λένε μοναξιά, τη λένε σκληρή παρέα. Θα έχω καρέκλα από οξιά και θα περνάω ωραία. Θα τραγουδώ και θα γελώ με το Θεό κοντά μου και θα μου φαίνονται μελό τα κατορθώματά μου. Γι' αυτό ποτέ μη βάζετε την κεφαλή σας κάτω. Η μοναξιά σας νοιάζεται πριν πάτε στον πάτο. Να είστε όλοι ενημεροί με τη μικρή λεξούλα. Αυτή είναι η καλύτερη κι ας είναι μοναξιούλα.
1: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Μετά την υπέροχη εκπομπή της Ίσης Καπλάνη, στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών είναι ο Στάθης Δρογώσης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι Σταματία Σούλτη και είστε και είμαστε όλοι στην Αντέλμα. Όπως κάθε Σάββατο στις 5 η ώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά από το στούντιο του δεύτερου προγράμματος εδώ στην Αγία Παρασκευή και μας ακούτε φυσικά στην Αθήνα στο 127, όπως είπα, μας ακούτε σε όλη τη χώρα από τους ανατόπους αναμεταδότες. Μας ακούτε φυσικά και από το ΕΡΤΕΚΟ, την εφαρμογή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να βρείτε όλα μας τα ραδιόφωνα και αυτά που εκπέμπουν στο διαδίκτυο αλλά και αυτά που εκπέμπουν στα FM και μπορείτε να ακούσετε ζωντανά είτε on demand, όποτε εσείς θελήσετε την εκπομπή, μαζί με πολύ ενδιαφέροντα podcast και λίστες από τους παραγωγούς του Δεύτερου. Για επικοινωνία μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 210-6013-168-169. Απαντάω εγώ ίδιο στις γραμμές όταν προλαβαίνω και μπορείτε να στείλετε και μήνυμα εντελώς δωρεάν στην ομάδα του Δεύτερου Προγράμματος στο Viber. Αν δεν έχετε γραφτεί σε αυτή την ομάδα, πηγαίνετε στο Viber, στην εφαρμογή στο κινητό, γράφετε Δεύτερο Πρόγραμμα όπως το ακούτε με λατινικούς χαρακτήρες, βρίσκετε την ομάδα, γίνεστε μέλη και μπορείτε να στέλνετε τελείως δωρεάν μηνύματα για να τα διαβάζουμε εδώ στο στούντιο όλη η παραγωγή. Σήμερα, όπως πάντα, θα βάλω ένα κύκλο τραγουδιών. Έχουμε ένα αφιέρωμα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Πρόσφυγα. Μια πολύ σημαντική.

σημαντική ημέρα. Έχει θεσμοθετηθεί το 2000 και ο κόσμος, όσο και αν δεν το ξέρουμε, είναι γεμάτο πρόσφυγες. Έρευνες λένε ότι πάρα πολλά εκατομμύρια, ήδη από τον 19ο αιώνα που έχουμε μετρήσεις, αλλά και γενικά όλη η παγκόσμια ιστορία είναι μια ιστορία μετακίνησης πληθυσμών. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Να ακούσουμε τώρα το προσφυγάκι σε μια φοβερή εκτέλεση και τα ξαναλέμε μετά.

Μιλάμε εδώ για τους πρόσφυγες στην εκπομπή Αντέλμα και βάζουμε τραγούδια που έχουν μέσα τη λέξη πρόσφυγας. Η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, σήμερα δηλαδή, στις 20 Ιουνίου εορτάζεται. Τιμείται, είναι μια διεθνής ημέρα που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τα Ηνωμένα Έθνη. Σκοπός της είναι να γιορτάσει και να τιμήσει τους πρόσφυγες από όλο τον κόσμο. Η ημέρα καθιερώθηκε για πρώτη φορά στις 20 Ιουνίου 2001 σε αναγνώριση της 50ης επετείου της Σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων. Όλοι ξέρουμε ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που γίνανε απίστευτες ακρότητες μέσα στις εχθροπραξίες και με τεράστια προσφυγικά κύματα σε όλη την Ευρώπη, κυρίως προς την Αμερική, φεύγανε άνθρωποι για να γλιτώσουν από τους Ναζί. Εσωτερικοί μετανάστες μέσα στην ίδια τη χώρα πολλοί, άλλοι φεύγανε για να γλιτώσουν και οι Εβραίοι φυσικά, οι οποίοι ξέρουμε για το Ολοκαύτωμα και όλα αυτά. Λοιπόν, όταν ο κόσμος άρχισε να αναπνέει πάνω από τις τάχτες, σκεφτήκανε τα Ηνωμένα Έθνη όλοι μαζί να φτιάξουν κάποιες συνθήκες για τους πρόσφυγες και να αναγνωριστεί το προσφυγικό καθεστώς. Θα διαβάσουμε στην πορεία ποιο είναι ακριβώς το προσφυγικό καθεστώς, αλλά εν πάση περιπτώσει ο πολιτισμένος κόσμος με ό,τι υπήρχε τότε, το 1951, υπέγραψε τη σύμβαση για το καθεστώς των προσφύγων. Ο σκοπός της ημέρας των προσφύγων είναι να αναγνωριστεί η δύναμη των προσφύγων που εγκατέλειψαν τις συγκρούσεις και τις διώξεις της χώρας τους, με την ελπίδα πως θα βρουν καταφύγιο και θα ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Η Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων οικοδομεί την έννοια της κατανόησης για τη δύσκολη θέση τους, η οποία δείχνει την ανθεκτικότητα και το θάρρος κάποιου στην ανοικοδόμηση του μέλλοντός του. Αυτά τα γράφει ο ΙΕ, έτσι δεν τα διαβάζω εγώ, δεν τα γράφω εγώ. Η μέρα θεωρείται ως μια ευκαιρία για όλους να βιώσουν, να κατανοήσουν και να γιορτάσουν την πλούσια ποικιλομορφία των κοινοτήτων των προσφύγων. Εκδηλώσεις όπως θέατρο, χορό, ταινίες και μουσική έχουν ως στόχο να επιτρέψουν σε οργανώσεις της κοινότητας των προσφύγων, εθελοντικές και θερμοθετημένες οργανώσεις, τοπικά συμβούλια και σχολεία να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας προκειμένου να τιμήσουν τον σκοπό. Ο πρόσφυγας είναι ένα άτομο που εγκαταλείπει τη χώρα του λόγω των συνεπειών του πολέμου, των διώξεων και της βίας που έχει αντιμετωπίσει στην πατρίδα του. Επιχειρώντας τη διαδικασία της διέλευσης των διεθνών συνόρων, ορισμένοι πρόσφυγες συχνά αφήνουν τα πάντα πίσω τους, μεταφέροντας μόνο τα ελάχιστα ρούχα και υπάρχοντα, με σκοπό να βρουν ασφάλεια και καταφύγιο σε άλλη χώρα. Η Σύμβαση του 1951 για τους πρόσφυγες αναγνωρίζει ως πρόσφυγα ένα άτομο που δεν μπορεί να επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του λόγω του βάσιμου φόβου ότι θα πληγεί λόγω της φυλής του, της θρησκείας του και της συμμετοχής του σε μια κοινωνική ομάδα σε μια ομάδα διαφορετικών πολιτικών απόψεων. Αυτό για να μην ξεχνιόμαστε. Ο μετανάστης είναι κάτι διαφορετικό. Είναι άνθρωποι που κυρίως λόγω οικονομικών προβλημάτων προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη ζωή αλλού. Αλλά ο πρόσφυγας, για να μην τον μπερδεύουμε, είναι ένας άνθρωπος του οποίου κινδυνεύει η ζωή στη χώρα που βρίσκεται. Πώς κινδυνεύει η ζωή του? Έχει γίνει, ας πούμε, ένα πραξικόπημα και ο δικτάτορας που ανέλαβε θέλει να εξοντώσει όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μπορεί να είναι γκέι, να έχει διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και στη χώρα του να τιμωρείται με θανατική ποινή. Υπάρχουν πάρα πολλά δυστυχώς ζητήματα που μπορούν να οδηγήσουν στην προσφυγία κάποιων. Μάλιστα, μετά την πανθομολογούμενη αλλαγή του κλίματος, η οποία συντηρείται τα τελευταία χρόνια λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης φυσικά στο περιβάλλον, υπάρχουν και κλιματικοί πρόσφυγες. Άνθρωποι που ζουν σε νησιωτικά συμπλέγματα, στον Ειρηνικό ή σε χώρες φτωχές, όπου σιγά σιγά ανεβαίνει η στάθμη των υδάτων, των νερών, και μπορεί να εξαφανίσουν τα χωριά τους ή να τους δημιουργήσει ανυπέρβλητες δυσκολίες για να τραφούν, έτσι, να πλημμυρίζουν τα χωράφια τους, να φύγουν τα ψάρια από εκεί που ζουν λόγω μόλυνσης. Αυτοί λέγονται περιβαλλοντικοί πρόσφυγες και υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς, ας πούμε, στην Ελλάδα, για να το καταλάβουμε, όταν έγιναν οι πλημμύρες στη Θεσσαλία, ερημώσαν πάρα πολλά χωριά και φύγαν οι άνθρωποι. Γιατί και η πλημμύρα είναι ένα φαινόμενο, έτσι, όπως έχουν πει επιστήμονες, αυτού του είδους οι πλημμύρες, οι μέγκα πλημμύρες, ότι ήταν λόγω της κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, Μίκης Θοδωράκης, πρόσφυγας.

Χάρης Μπουρμπούλης στους στίχους, Θοδωράκης μουσική και τραγούδι βέβαια. Μιλάμε έτσι για την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων και για τους πρόσφυγες. Η Ελλάδα τον 20ο αιώνα δυστυχώς έζησε δύο τρομερές προσφυγικές καταστροφές. Η πρώτη φυσικά είναι στη Μικρά Ασία, η απώλεια της Μικράς Ασίας, και σχεδόν κάποιοι τους βάζουν 800.000 μέχρι 1.000.000 τους πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία και την ευρύτερη περιοχή εκεί στην Μητροπολιτική Ελλάδα. Τεράστια καταστροφή φυσικά, η πιο μεγάλη ίσως από τότε που έγινε ανεξάρτητο κράτος ξανά η Ελλάδα. Και φυσικά το 1974 η τουρκική εισβολή στην Κύπρο που δημιούργησε πρόσφυγες Κυπρίους αδερφούς και μέσα στην Κύπρο, αλλά πήγαν και ήρθαν και στην Ελλάδα πολύ και φυσικά και στην Αγγλία και σε πολλές χώρες. Δυστυχώς πολλές φορές οι νέες γενιές ξεχνάνε. Δηλαδή βλέπουν τη δυστυχία στον πλανήτη σε κάποιες υποβαθμισμένες περιοχές με χώρες που δεν έχουν δημοκρατία, είναι πάρα πολύ φτωχές. Αλλά και η Ελλάδα το έχει ζήσει στο πετσί της. Μάλιστα η μικρασιατική καταστροφή στην ουσία όρισε την καινούργια Ελλάδα, γιατί μέσα στο δράμα τους και στην απελπισία τους οι πρόσφυγες που ήταν στη Μικρά Ασία στην ουσία αλλάξανε το φτωχό ελληνικό κράτος και πολιτισμικά αλλά και οικονομικά. Και στη μουσική που μιλάμε και όλες οι πρώτες ηχογραφίες, οι πρώτοι μαέστροι, η πρώτη ελληνική δισκογραφία στην ουσία έγινε από πρόσφυγες τη Μικρά Ασία, ως έμψεις, όλοι οι μουσικοί που ήρθανε. Και πολλοί πρόσφυγες που είχαν πάει και στην Αμερική, έτσι. Οι πρώτες ηχογραφήσεις είναι για τα ρεμπέτικα στην Αμερική. Μετά φτιάχνονται εδώ τα πρώτα εργοστάσια και οι πρώτες ορχήστρες που στελεχώνονται από μουσικούς από τη Μικρά Ασία, εκπληκτικούς μουσικούς. Οπότε το νέο ελληνικό τραγούδι, στον χαρακτηριστικό σταθμό του οποίου κάνουμε εκπομπή τώρα, ορίζεται στην ουσία τη μικρασιατική καταστροφή και όλο το νέο ελληνικό κράτος έχει μέσα την ανάσα και την απόγνωση, αλλά και την ελπίδα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι που ξαναξεκίνησαν τη ζωή τους από το μηδέν. Με πολύ πόνο και τεράστιες θυσίες. Και να θα διαβάσουμε και μερικά έτσι μετά, ότι κάποια δυσάρεστα, ότι ακόμα και οι πρόσφυγες στη Μικρά Ασία, όταν ήρθαν στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς ήταν μια φτωχή χώρα η Ελλάδα, χωρίς υποδομές, έχοντας βγει κιόλας από 10 χρόνια από βαλκανικούς πολέμους, από τον Παγκόσμιο Πόλεμο και τα λοιπά, φτωχοποιημένοι και με εθνικό διχασμό κιόλας, έτσι, να το πούμε αυτό, δεν είχαν την καλύτερη υποδοχή, έτσι. Δηλαδή, υπήρξαν φαινόμενα, πώς να το πούμε, σαν το 2026, φαινόμενα ρατσισμού, φαινόμενα ξενοφοβίας, ακόμα και τους ίδιους τους Έλληνες Μικράς Ασίας, μερικοί τους είχαν κακοποιητική συμπεριφορά. Τα γράφουν αυτά σε μυθιστορήματα, τα γράφουν σε. Υπάρχουν πηγές, το έχουμε αναλύσει πια αυτό. Παρ' όλα αυτά, δώσαν και το αίμα τους για αυτή τη χώρα. Και στους πολέμους που ακολούθησαν, αλλά φυσικά και στην οικονομική ανύψωση και στο θαύμα που έγινε. Να μην ξεχνάμε ότι όταν έγινε η μικρασιατική καταστροφή, ο πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 5 εκατομμύρια. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, φτάσαμε στα 6 και μετά πήγαμε σιγά σιγά στα 10. Τώρα πια έχουμε ξανά δημογραφικό πρόβλημα, αλλά αυτό είναι μια άλλη εκπομπή που πρέπει να κάνουμε ή να βάλουμε άλλα τραγούδια. Θέλω να πω, η Ελλάδα σχεδόν διπλασιάστηκε πληθυσμιακά αμέσως μετά τη μικρασιατική καταστροφή, και αυτό δείχνει τη θέληση για ζωή που είχαν αυτοί οι άνθρωποι σε μια χώρα διαλυμένη να προσφέρουν. Λοιπόν, active members, Σανταζίνια Mix, ο πρόσφυγας.

δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς. Έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο, στέλνετε και μηνύματα. Καταρχάς να δώσουμε στο Toyota που πηγαίνει εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Κάθε φορά που έχω εκπομπή στέλνουν μηνύματα οι άνθρωποι και μάλιστα ο οδηγός είναι και πρόσφυγας από την Κύπρο. Έχει νιώσει την προσφυγιά. Δώσουμε χαιρετισμούς πολλά στο περίφημο αυτό Toyota. Και πολλά φιλιά στον συγγραφέα του Γιάννη Μακρυδάκη, ο οποίος έστειλε μήνυμα και μάλιστα λέει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το 1941-42 έφυγαν χιλιάδες Έλληνες πρόσφυγες από τη Χίο, τη Λέσβο, τη Σάμο και την Ικαρία προς την απέναντι ακτή και έφτασαν μέχρι την Κύπρο, τη Συρία, το Βερούτι, το Βελγικό Κονγκό. Το 1942 έχει προσφυγικούς καταλυσμούς Χιωτών στο Χαλέπι και σήμερα έχει προσφυγικό καταλυσμό Σύρων στη Χίο. Αυτό δείχνει ότι η γειτονιά μας πάντα γίνεται χαμός εδώ. Οι Σύροι φυσικά είναι μετά από την διάλυση της πατρίδας τους τα τελευταία 15 χρόνια σε πόλεμο, εμφύλιο. Έχουν έρθει πολλοί Σύροι στην Ελλάδα. Μάλιστα είχα γνωρίσει το 2010 στην πλατεία της Νέας Μύμνης σε μια μαθητική παρέλαση, μια οικογένεια γιατρών Σύρων οι οποίοι ήταν από τους πρώτους που φύγανε. Καλά ήταν οι άνθρωποι, είχαν έρθει με τα παιδάκια τους στην Ελλάδα και μετά μάλλον πήγαν προς Γερμανία. Και ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Μακρυδάκη, φοβερός συγγραφέας, μεγάλη μας τιμή που ακούει δεύτερο και την εκπομπή μας. Και λοιπόν, να διαβάσουμε και ένα ποίημα, για να το πάμε όχι μόνο εγκυκλοπαιδικά. Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου, πρόσφυγες στην Άμμο. Νύχτωνε στην Ελμίνα και πυκνή σιωπή ανέβαινα τη μεριά της θάλασσας και αντάμωνε το κάστρο. Ολιμερής ξαπλώνονταν αμήλυτο και σκυθροπό σαν μουδιασμένο ζώο. Τότε ξεχώρισα ήχο πνιχτό, καθώς το φύλλο που τσαλακώνεται μέσα σε χέρια ανάρμοστα, ρατζούνισμα σε σώμα ακάθαρτο, αρρωστημένο. Κι είδα έναν άραβα μικρό, σημαδεμένο. Έφεγγαν χέρια, πρόσωπο, μάτια, και ήταν όλος χιλιάδες που άφηναν τη γη τους και επιστρέφανε μέσα στην άμμο, σε σκηνές, στο άσπρο φως. Και όταν μιλούσε, δάκρυζε η φωνή του και όλο οικέτευε για κάποια θέση στη ζωή ή έστω αντίσταση στο θάνατο που ερχόταν αργά και τον ρουφούσε. Μα εγώ έπλαινα τα χέρια μου. Άγρια μοναξιά τα χρόνια που έφευγαν με είχαν ποτίσει. Από τη συλλογή Ο Θάνατος του Μύρωνα, 1960, εκδόσεις Νεφέλη 2007, τεράστιος ποιητής ο Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου, τον αναφέρει και ο Σαββόπουλος, αν θυμάστε, σε ένα τραγούδι του. Και ακούμε τώρα την Αντριάννα Μπάμπαλη, μουσική Σαμοσέμψης, στίχη Νίκου Μουραΐτη. Πάνω στο Ικαριώτικο του Κονιτόπουλου γράφτηκε αυτό το υπέροχο τραγούδι.

ήταν η Κολεκτίβα. Ακούσαμε το τραγούδι Πρόσφυγας, Κολεκτίβα με τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο. Ήρθαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Στο Ματία Σούλ τη ρύθμιση του ήχου, Στάθης Δρογόσης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Γίνεται λίγο χαμός σήμερα, οπότε όταν προλαβαίνω τα σηκώνω. Απαντάω δηλαδή. Στην ομάδα μας στο Viber στέλνετε μηνύματα. Μας ακούτε σε 103,7 στην Αθήνα, από το ΕΡΤΕΚΟ σε όλη τη χώρα και σε όλο τον κόσμο και από τους ανθρώπους αναμεταδότες σε όλη τη χώρα. Και να δώσουμε πολλά φιλιά και χαιρετισμού στο Κεντάκι, στην Αμερική, στο Χιούστον του Τέξας, σε όλες και όλους που πήρατε τηλέφωνο και στέλνετε μηνύματα. Και να μην στέλνετε κιόλας, σας φαντάζομαι μέσα στα αμάξια σας αυτή την καλοκαιρινή μέρα να πηγαίνετε με αγαπημένους εκδρομή. Σας ευχόμαστε έτσι πολύ πολύ να περάσετε υπέροχα και να ακούτε φυσικά δεύτερο. Λοιπόν, γίνεται πολύς λόγος στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Υπάρχουν γειτονιές που στην ουσία φτιάχτηκαν από πρόσφυγες, για πρόσφυγες, από πρόσφυγες. Υπάρχει ο συνοικισμός Συγκρού και Σαριανής, πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, έτσι. Διαβάζω εδώ σε ένα αφιέρωμα της Life, η ιστορία των προσφυγικών συνοικισμών στην Αθήνα. Ένα παράδειγμα θα πω, ο Παναγιώτης Σταμπούλος που ήρθε ως πρόσφυγας από τα Αβουλά της Μύρνης, έγραψε στο ημερολόγιο του. Έχουν περάσει 9 μήνες από την καταστροφή της Μικράς Ασίας το 1922. Από την Πούντα της Μύρνης ταξίδεψα σκαστός για την Αθήνα με το βαπόρι, με ψευδόνυμο Δημήτριος Λεφάκης, ράφτης στο επάγγελμα από την Άνδρο, 33 ετών. Όταν φτάσαμε στο Σαρονικό έξω το Σούνιο, ο καπετάνιος έκαμε κατάσταση των επιβατών του, γιατί στη δική μου κατηγορία υπήρχαν και άλλοι, εκτός των επισήμων εχμαλώτων που παρέλαβε. Τότε δήλωσα το πραγματικό μου όνομα, Παναγιώτης Σταμπούλος Σωτηρίου, στρατιώτης του 56ου Συντάγματος, καταγωγή Βουρλάς Μύρνης. Η μέρα είχε προχωρήσει. Φτάσαμε στο λιμοκαρθαρτήριο Άγιος Γεώργιος περί της, το πρωί 25 Μαΐου 1923 και στον Πειραιά το μεσημέρι. Λίγο αργότερα βρέθηκα σε ένα στάβλο του Μοσχάτου. Βρήκα σκελετωμένη τη γιαγιά μου, Δεσποινιό, ανάμεσα σε ράκι και βόδια. Αυτή με κόπο με συνόδευσε μέχρι τον ηλεκτρικό σταθμό του Μοσχάτου. Από εκεί μέχρι το μοναστηράκι και συνέχεια ρωτώντας, βρεθήκαμε στην πλατεία των παλιών ανακτόρων, με τον πελώριο γυμνό χώρο και ακατάστατον. Μόνο με 5-6 πιπεριές προς την πλευρά του βασιλικού κήπου. Κάτω από τη μεσημεριανή μαγιάτικη λάβα και τις πιπεριές, λίγα άτομα ξαπλωμένα, μικρά παιδιά, κορίτσια και 2-3 μητέρες, ανάμεσα σε μπαγκάζια και παλιοκούρελα, παράμεναν άστεγοι και πεινασμένοι την τύχη τους από κάποιον. Αυτές είναι συγκλονιστικές ιστορίες. Ο πληθυσμός της Αθήνας διπλασιάστηκε και στην αρχή οι ξεριζωμένοι αναζήτησαν πρόχειρη στέγη σε αποθήκες, εκκλησίες, σχολεία και θέατρα. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συνέβη. Και μάλιστα πολλές γειτονιές της Αθήνας, η Νέα Σμύρνη, η Καλυθέα, η Νέα Φιλαδέλφια, το Μπραχάμι που το λέμε Άγιο Δημήτριο, τώρα έχουν αλλάξει οι όροι, χτιστήκαν από πρόσφυγες, τους δόθηκαν κάποιες εκτάσεις από το κράτος για να φτιάξουν τις φτωχικές τους παράγκες. Ίσως σιγά σιγά με τα χρόνια πήραν άδειες και τώρα έχει ξεχαστεί όλο αυτό. Έχουν μείνει μόνο τα ονόματα και κάποιοι παλιοί κάτοικοι που θυμούνται ότι είχαν έρθει οι γιαγιάδες τους, ας πούμε, ή ο προπαπούς τους από τη Σμύρνη. Αλλά η Αθήνα διπλασιάστηκε με τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Τα λέμε αυτά με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων και ακούμε ένα τραγούδι που λέει ο Σαββόπουλος μέσα ότι ο πατέρας του ήρθε από τη Σμύρνη το 22. Ζεμπέκικο Σαββόπουλος Σωτηρία Μπέλου Ανατριχίλα.

Ένα τραγούδι που μιλάει για όλη την σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ο Σαββόπουλος το είχε γράψει νομίζω 27 ετών. Είναι ασύλληπτο έτσι αν το σκεφτούμε τι μεγαλοφύης ήταν. Μαζί με την Μπέλου εδώ σε δεύτερη εκτέλεση. Και ο πατέρας Μπομπάτης ήρθε από τη Σμύρνη το 22 λέει. Να δώσουμε πολλά φιλιά στην Χαλκιδική για την φίλη της εκπομπής που η γιαγιά και ο παππούς ήταν πρόσφυγες από την Καπαδοκία. Και μάλιστα λέει για τον μπαμπά της ότι 15 χρονών πουλούσε στην Αθήνα υφάσματα σε καρότσι με δόσεις. Και τα λέει και χαρούμενα, λέει ο γλυκός μου. Και έχει βουρκώσει γιατί είναι εκεί στο πατρικό της. Ναι, επειδή ήταν 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και κάποιοι τους ανεβάζουν σε 1,5 εκατομμύριο, στην ουσία ο μισός πληθυσμός πια της Ελλάδας έχει κάποιο συγγενή που ήρθε από εκεί, από αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Και δεν έχω προλάβει να ετοιμάσω και κείμενα για την άλλη καταστροφή, για τους Κύπριους πρόσφυγες, όπου βίωσαν διωγμό, έχουν ακόμα αγνοούμενους. Βέβαια το συγκλονιστικό είναι ότι δεν το βάλαν κάτω. Πέρασαν μόλις 2 γενιές, οι άνθρωποι αποκαταστάθηκαν, δουλέψανε, βγάλανε χρήματα για να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Και στην Κύπρο έχει γίνει αυτό, που παραμένει φυσικά το πρόβλημα της διχοτόμησης του νησιού. Ο πρόσφυγας συνήθως, σύμφωνα με έρευνες, επειδή ακριβώς έρχεται με κίνδυνο της ζωής του για να επιβιώσει, είναι μεγάλος μαχητής και οικονομικά βοηθάει πάρα πολύ τη χώρα που έρχεται, ανάλογα βέβαια το περιβάλλον, ανάλογα τις πολιτικές που υπάρχουν. Να πούμε ότι υπάρχει και μια ανοιχτή συζήτηση στην Ευρώπη, επειδή ακριβώς η Ευρώπη έχει τεράστιο πρόβλημα δημογραφικό, το οποίο δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι μόνο η μείωση του πληθυσμού, είναι και η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Γιατί η ποιότητα ζωής έχει φυσικά καλυτερεύσει, ιατρική, τα φάρμακα, όλα μας κάνουν ευτυχώς να έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής. Αλλά δεν μπορούμε να δουλεύουμε μέχρι τα 80 φυσικά, οπότε παίρνουμε σύνταξη. Για να πάρουμε όμως σύνταξη πρέπει κάποιος νεότερος να δουλεύει. Οπότε ποιος είναι αυτός ο νεότερος? Επίσης στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη έλλειψη φροντιστών για ηλικιωμένους, για παράδειγμα. Γιατί σιγά σιγά όσο μεγαλώνει η ηλικία, ναι, μεν ζουν οι άνθρωποι περισσότερο, αλλά έχουν κινητικά προβλήματα, νοητικά προβλήματα. Υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες ή κάποιοι πολιτικοί, αν θέλετε, που πιστεύουν ότι η μετακίνηση πληθυσμών μπορεί να σώσει την Ευρώπη όσον αφορά το ασφαλιστικό της, για παράδειγμα. Και έχει ανοίξει ένας διάλογος. Υπάρχουν φυσικά, είναι δύσκολο να βρεις απόψεις αυστηρά επιστημονικές και να συζητήσεις το δημόσιο διάλογο, διότι κυροφυλακτούν ακραίοι και αν τολμήσεις να πεις κάτι μπορεί να πάει αλλού ο διάλογος, επειδή πολιτικοποιούν τα πάντα, έτσι εννοείται, και δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ ψύχρεμος δημόσιος διάλογος. Η αλήθεια πάντως είναι μία. Ζούμε περισσότερο, κάνουμε λιγότερα παιδιά στη Δύση, έχουμε πρόβλημα δημογραφικό και τα ασφαλιστικά μας ταμεία δεν τους δίνουν λεφτά εξωγήινοι, αυτοί που δουλεύουν τους δίνουν λεφτά, οπότε θα έχουμε πρόβλημα. Ιδίως στην Ελλάδα που οι γεννήσεις έχουν πέσει πάρα πολύ υπάρχουν συζητήσεις για το πώς να βοηθήσει το προσφυγικό και να βοηθήσει και, και το δημογραφικό πρόβλημα και το ασφαλιστικό πρόβλημα. Αλλά βέβαια είμαστε μια μουσική εκπομπή και όχι πολιτική, οπότε απλώς τα αναφέρω αυτά, επειδή τα διαβάζω εδώ σε κείμενα που αναφέρονται φυσικά στην Παγκόσμια Μέρα Πρόσφυγα. Να ακούσουμε τον Βασίλη Σκουλά, Μιχάλη Νικολούδη, Πάρης Μίτσου στίχους, ο πρόσφυγας.

Μιλάμε εδώ για την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων και διαβάζουμε και κείμενα. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Υπάρχει ένα εκπληκτικό αφιέρωμα το 2019 του Γιάννη Πανταζόπουλου στη Λάιφο, η ιστορία των προσφυγικών συνοικισμών της Αθήνας. Από εκεί μπορείτε να δείτε πραγματικά πώς φτιάχτηκε αυτή η πόλη, πώς άλλαξε τελείως μετά το 1922-23. Και τα έχουμε ξεχάσει, έτσι. Βέβαια, θυμόμαστε για τη Νέα Φιλαδέλφεια, έτσι, που είναι προσφυγική, η Νέα Ιωνία. Συνήθως προσφυγικές γειτονιές έχει μείνει μια μονοκατοικία κάπου σε μια γωνία, τις θυμίζει, γιατί μετά με τους συντελεστές δόμησης όλα εκτοξευτήκανε και στην Νέα Σμύρνη έγινε αυτό. Υπάρχει και μεγάλο ζήτημα με τα προσφυγικά της προσφυγικής κατοικίας στην Αλεξάνδρας, αν το έχετε πληροφορηθεί. Όπως ανεβαίνουμε την Αλεξάνδρας πριν το εφετείο, υπάρχει ο μεγάλος, έτσι, ένα σύστημα πολυκατοικιών της εποχής, μπορεί να το πεις, φθαρμένο από εξωτερικά, όπου γίνεται και μια δημόσια συζήτηση για τη χρήση τους, αν είναι μνημείο της πόλης, αν πρέπει να αλλάξει η χρήση τους κτλ. Και αυτό το άρθρο, λοιπόν, η ιστορία των προσφυγικών συνοικισμών της Αθήνας του Γιάννη Πανταζόπουλου, πραγματικά σου αλλάζει λίγο τον τρόπο που βλέπεις την Αθήνα. Επέλεξα το ζήτημα της μικρασιατικής καταστροφής όχι για την εξειδικευμένη η εκπομπή για τη μικρασιατική καταστροφή, απλώς για λόγους ενσυναίσθησης, γιατί όταν μιλάς για πρόσφυγες γενικά, ο άλλος δεν ταυτίζεται, δεν μπορεί να μπει στο πλέμμα ένα μεσημεριανό, που μιλήσουμε για τους μικρασιάτες που είναι μέσα στη ζωή μας, έτσι. Όλοι έχουμε μια θεία, έναν παππού, έναν μακρινό ξάδελφο του παππού μας, ο οποίος ήρθε από εκεί. Μπαίνουμε έτσι στο κλίμα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει η προσφυγιά. Επαναλαμβάνω, η μετανάστευση είναι κάτι άλλο, το συζητάμε σε άλλη εκπομπή, όταν υπάρχει Παγκόσμια Μέρα άλλη. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με ποίηματα. Ντίνο Σιώτη, πρόσφυγες. Πολλοί από αυτούς που σταμάτησαν δεν ήξεραν που έβγαζε ο δρόμος. Άλλοι ψάχναν για το λιμάνι. Άλλοι ρωτούσαν για το σταθμό. Ένας κυφτός κούρδιζε το ρολόι του σταματημένο εδώ και μέρες. Άρα γιατί τον ένοιαζε η ώρα? Ήταν πρωί, ο ήλιος σηκωνόταν. Και όλα μυρίζαν άλλη μια σκάρτη μέρα. Από τη συλλογή Δεν γνωρίζω τον απαντώ, εκδόσεις Κέντρος 2004. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε μετά. Η Μαρίτσα Εσμυρνιά με την Εσούδια Ντίνα.

Λοιπόν, φτάσαμε κοντά στο τέλος. Είναι ο Στάθης Δρογώσης. Ήταν ο Στάθης Δρογώσης στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Στα Ματιά Σούλη, στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ένα αφιέρωμα στην Αντέλμα για την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων και ακούσαμε προσφυγικά τραγούδια. Μιλήσαμε για την προσφυγική κρίση, για την Παγκόσμια Μέρα Πρόσφυγα, για τον ορισμό του πρόσφυγα. Διαβάσαμε και ποίηματα. Να πούμε κάτι που ξέχασα, γιατί με πήρε από το Καρλόβαση τώρα μια Κροάτρια και από τη Μυτιλίνη. Την αγάπη που έδειξαν πάρα πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες και γιαγιάδες. Μάλιστα τιμηθήκαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση οι γιαγιάδες της Λέσβου, όπου βοηθήσαν πάρα πολύ με τους ανήλικους πρόσφυγες εκεί. Τεράστιο ζήτημα αυτό. Εκτός από τους ενήλικους υπάρχουν και μικρά παιδιά που πέρασαν με βάρκες, που η Ευρώπη είχε κάποιο καθεστώς προστασίας για να τα βοηθήσει, γιατί είχαν αφήσει πίσω τους ή οι γονείς τους πέθαναν στον δρόμο κτλ. Πολλά συγχαρητήρια και για την αγάπη που έδειξαν λοιπόν. Αυτοί οι απλοί ταπεινοί λαϊκοί άνθρωποι σε όλη αυτή τη δυστυχία που χτύπησε την πόρτα της Ελλάδας τότε το 2015 μετά την κρίση της Συρίας. Προσφυγικό, λοιπόν, θα κάνουμε και άλλα αφιερώματα σε άλλα θέματα. Να περνάτε όλες και όλοι καλά και να ακούτε δεύτερο. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο στις 5. Γεια σας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει.

0: βάλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Για ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ. Κυπωθέατρο Παπάγου. Ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ, Αγάπη και Φροντίδα, στηρίζει αποκλειστικά το εργαστήρι με τη συναυλία Μπιθικότσης Βοσκόπουλος Μοσχολιού, η Μεγάλη Συνάντηση. Συμμετέχουν 9 κορυφαίοι ερμηνευτές, 2 χοροδίες και το Ελληνικό Κέντρο Ζεϊμπέκικου. Παρουσίαση Άννα Μπιθικότση. Παρασκευή 26 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Κυπωθέατρο Παπάγου. Εισιτήρια προπολούνται. Ticket Service και Ταμείο Θεάτρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική Διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
8: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
9: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίν Ντουκλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίο!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Μα σύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.
1: Χωρί καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννη Γανέλη θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Δεν είσαι μόνη.
7: Δεν είσαι μόνος.
6: Είμαστε δίπλα σου.
7: Δεν
6: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νόσημα, εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά

0: Άκους δεύτερο, 103,7.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά αφέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

αγαπήθηκε πολύ. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της μεγάλης δισκογραφίας του Γιάννη Πουλόπουλου, από το Μίμη Πλέσα και το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ακόμα και στα πολύ όρημα χρόνια του, όταν έβγαινε στην πίστα λέγοντας αυτό το τραγούδι, το τραγουδούσε μαζί του όλος ο κόσμος. Ο Πουλόπουλος μπορεί να χρωστούσε το ξεκίνημά του στο Μίκη, αλλά έγινε διάσημος και αγαπητός από τα τραγούδια του Σπανού και ακόμα περισσότερο του Πλέσα, λόγω ελληνικού σινεμά.

Ευτυχώς στην 21η εκπομπή της ανίχνευσής μας στο 1968 χρησιμοποίησα τη λέξη «μάλλον», λέγοντας ότι ήταν η τελευταία που αναφέρεται σε ολοκληρωμένους δίσκους 33 στροφών της χρονιάς. Αυτό το «μάλλον» είναι συχνά λέξη σωτήρια. Αφού στην απόψινή 23η εκπομπή της ανιχνεύσης μας στη χρονιά και δεύτερη παραλυπωμένων υπάρχει άλλο ένα άλμπουμ 33 στροφών που ως διαμαγείας διέφυγε ως φαίνεται και ως μη όφιλε. Παραλυπόμενα εντός εισαγωγικών, αφού δεν τους αξίζει ο τίτλος, ούτε τους αξίζει να τα παραλείψουμε, ίσως το έχετε ήδη καταλάβει. Καλησπέρα σας. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα και απόψε, με την Κατερίνα Λιοντή να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ, ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω και απόψε στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτησή μας. Καλησπέρα σε όλη την παρέα μας. Χτυπώντας ertecho.gr μπορείτε να ακούσετε και να ξανακούσετε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε.

Κλέσσας ηχογράφησε το ορχιστρικό άλμπουμ «Η γειτονιά μου», λαϊκή σουίτα, εξαιρετική ορχήστρα, με σολίστες εξαιρετικούς και βεβαίως με προεξάρχοντα. Το Στέλιο Ζαφυρίου.

Νιώθω ότι αυτός ο δίσκος οργιστικός του Μίμι Πλέσα του 68, η γειτονιά μου, λαϊκή σουίτα, ήταν κάτι σαν λίγο πριν κλείσει μια εποχή που θα κορυφωθεί με τον θρυλικό δρόμο το δικό του και του Λευτέρη Παπαδόπουλου την επόμενη χρονιά του 69. Στη λαϊκή σουίτα η γειτονιά μου θα επεκταθούμε ολίγον, της αξίζει. Οι τίτλοι χαρακτηριστικοί προκύπτουν από τα μουσικά θέματα «Το κορίτσι μου» και «Ξημέρωμα».

έψαχνε ο Μιμής Πλέσας, αναζητούσε τα λαϊκά του όρια και δεν θα παραλείψουμε μια ζεμπεκιά βαριτάτη με τίτλο «Οι Ασίκηδες».

Ο Στέλιος Ζαφυρίου, Μίμης Πλέσας, Η γειτονιά μου, Λαϊκή σουίτα και ο Γιάννης Πουλόπουλος από τους πρώτους που είδαν προσωπικούς δίσκους με το όνομά τους. Το 68 είχε τον δεύτερο αλλά και τον τρίτο της σειράς από τη Λύρα. Ήταν κυρίως συλλογές από τα 45άρια και από το σινεμά. Περίεχαν όμως και τραγούδια σε πρώτη κυκλοφορία. Σαν και αυτό που αγαπώ ιδιαίτερα, του Γιάννη Γλέζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Καταλάβατε γιατί μου αρέσει τόσο πολύ αυτό το τραγούδι. Ο τόπος στο Κερατσίνι. Η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου σαν ένα δίλεπτο φιλμ. Και το 1968, ανάμεσα σε πολλές παγκόσμιες επιτυχίες, ο Φράγκι έκανε ένα άλμπουμ μαζί με το Duke Ellington. Ο Δούκας παίζει πιάνο και τη μεγάλη ορχήστρα διευθυνεί. Ο μαέστρος Billy May. Σάνι.

αφιερώνω στην κόρη μου τη Φωτεινή που τη φωνάζω και Σάνι καμιά φορά, το τραγούδι του Bobby Hebb με το Δούκα, το Duke Ellington και το Frankie, και δύο παραλυπόμενα για να κλείσουμε το πρώτο μέρος από τον πρώτο ελληνικό δίσκο της Βίκη Λέανδρος. Εφηβικό θα το χαρακτήριζα.

Χωρίς ψυχή, το Κάζα Μπιάνκα του Ντον Μπάκη, με την επιμέλεια βεβαίως του Λεό Λέανδρου, που έχει γράψει σαν Μάριο Πανάς και το επόμενο και τα δυο με στίχους του Νίκου Ελληναίου. Μεγάλες επιτυχίες πρέπει να πω εκείνη την εποχή. Ο δίσκος αυτός έκανε μεγάλη επιτυχία. Πες μου την αλήθεια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.

πες μου» είναι το τελευταίο τραγούδι του 1968 για την Τζένι Βάνου, γραμμένο από τους Γιώργο Θεοδοσιάδη και Λάκη Μιχαηλίδη. Συμμετείχε όμως στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης χωρίς καμία διάκριση και πηγαίνοντας παρακάτω, αυτή ήταν και η ιταλική χρονιά για τη Σίρλεϊ Μπάσεϊ. «Ήταν τότε ένας Ιταλός στη ζωή μου», έλεγε για χρόνια. Το «Λαβίτα» ακούστηκε στο Σαν Ρέμο σε μια μάλλον αδιάφορη εκτέλεση, όμως με αγγλικούς στίχους. Η Σίρλεϊ το έκανε τραγούδι ζωής, «This is my life», και στην ευρωπαϊκή του βερσιόν το έλεγε και ο λίγον ιταλικά.

ήττα «This is my life» η Σιρλέι Μπάσεϊ, που γνώρισε τεράστια επιτυχία εκείνη την εποχή, οι Ιταλοί τη λάτρεψαν κυριολεκτικά, και η επόμενη κυρία που είχε το χόμπι να αλλάζει ονόματα, σαν Σιλβάνα Λιώτα, μάλλον ήταν το αληθινό της όνομα, ξεκίνησε με progressive ιταλικά group το 1968 σαν Σίλβα Γκρίση, με τον αδελφό του Βαγγέλη Παπαθανασίου, Νίκο, στην παραγωγή, και βασισμένο στο αντάτζο του Αλμπινιόνι ηχογράφησε το «Περκέ».

0: Τι?
1: Δεν θα βρει κανείς πουθενά το όνομα του Αλμπινιόνι γραμμένο? Σε αυτό το δίσκο το συμπέρασμα βγαίνει καθαρά από την ακρόαση. Άλλαξε και τρίτο όνομα η συγκεκριμένη τραγουδίστρια αργότερα στην καριέρα της, όμως σαν Σίλβα Γκρίση τότε έκανε ένα είδος μίνι καριέρας στην Ελλάδα, γυρίζοντας σε διάφορα μέρη. Έκανε και ολίγες ακόμα ηχογραφήσεις, τις κρατάμε για το μέλλον, και η ερωτική απογοήτευση συνεχίζεται όμως ελαφρολαϊκός.

Δουκάκη τραγούδησε «Κι άλλη μια αγάπη χάνω». Η μουσική ήταν του Χρήστου Μαρτίνου και η στίχη του Πυθαγόρα που έγραψε και το επόμενο. Εδώ η μουσική είναι του ακορντεονίστα Κώστα Σταματάκη. Ήταν το τελευταίο στο οποίο Τόλης έκανε σιγόντο στη Δούκισσα και άφηνε μία πίκρα που ακούγεται «Φίλος ήσουνα στα χείλη».

Φίλος ήσουνα στα χείλη αλλά στην καρδιά εχθρός. Τι να κάνουμε, that's life. Ήταν λίγο τέλος εποχής το 68. Η Ρίτα Σακελαρίου είχε συνεργασία από χρόνια με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, δεν είχαν όμως επιτυχίες ιδιαίτερες. Στην ταινία του 1963 ακόμα, ο μπαμπάς μου κι εγώ με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ξένια Καλογεροπούλου τους βλέπουμε μαζί στην οθόνη από τότε. Το 68, στην αποβάθρα του Πειραιά, ο Μπαρμπαγιάννης μαζί της.

τρίβραχτα λίγο πριν το 1969 που η Ρίτα θα συναντούσε τους Γιώργο Μανισαλή και Κώστα Ψυχογιό και βεβαίως θα ανέβαινε πίστα.

από Sonata Sound απόψε. Πάνος Γαβαλάς, Κυριαζής, Στέλιος Ζαφυρίου, ο Πανούλης με τη Ρία Κούρτη στη βάρκα του ψαρά.

φιλοδοξία ήταν να γίνει γυναίκα μια νοικοκυρά μέσα στη βάρκα του ψαρά και πριν κλείσουμε. Το άσμα δεν ήταν η μεγάλη επιτυχία, ήταν όμως Άκης Πάνου. Η παρακαταθήκη του Στράτου Διονυσίου από τα πρώτα κλασικά του.

ξένος σε μια ξένη κοινωνία. Δεν περνούσαν απαρατήρητα τα τραγούδια του Ακυπάνου. Κώστας Παπαδόπουλος, Λάκης Καρνέζης, η ομάδα της Κολούμπια που έπαιζε σταθερά, κάποιες φορές και ο Χρήστος Ψαρός μαζί τους. Ήταν η 23η εκπομπή της ανίχνευσής μας στο 1968, η δεύτερη εκπομπή παραλυπωμένων εντός εισαγωγικών, αφού δεν τους αξίζει ο τίτλος, ούτε τους αξίζει να τα παραλείψουμε. Νομίζω ότι συμφωνείτε. Αύριο στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στον πρωτοπόρο Στέλιο Βαβακάρη και θα είναι μαζί μας η σύντροφός του στη ζωή και τη μουσική, η αγαπητή Εβελίνα Αγγέλου. Ήταν οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Ευχαριστώ την Κατερίνα Λιοντή που ρύθμισε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ θα μείνετε στο δεύτερο πρόγραμμα, στα πιο ωραία λαϊκά. Κλείνοντας, ο Στράτος έκανε συλλογή επιτυχιών εκείνη τη χρονιά και μία από αυτές που έγινε κλασική ήταν γραμμένη από τον Αντώνη Ρεπάνη και τον Παναγιώτη Καμιλιέρη. Τραγουδιέται μέχρι σήμερα. Χτες το βράδυ στην ταβέρνα και καλό μας Σαββατόβραδο.

0: Η ώρα είναι 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ρωμαίο!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό!
1: Μα σύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
4: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης, γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
0: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Μαργαρίτα Μητυλινέου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχολικά.
2: Ο Δήμος Θηβαίων τιμά τη σπουδαία Θηβαία ερμηνεύτρια Χάρης Αλεξίου, δίνοντας το όνομά της στο Δημοτικό Οδείο Θήβας. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 θα πραγματοποιηθεί τελετή ονοματοδοσίας στο Δημοτικό Οδείο.
1: Η γλυκό να σε αγαπούν και να σου το λένε.
2: Στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας, αφιερωμένη στη Χάρης Αλεξίου, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και της Μεικτής Χοροδίας του Δήμου Θηβαίων. Ερμηνεύει η Ζωή Παπαδοπούλου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Μαργαρίτα Μητυλινέου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Ντουροστίκ DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Ντουροστίκ DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Μαργαρίτα Μητυλινέου.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Μαργαρίτα Μητυλινέου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Μαργαρίτα Μητυλινέου.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Μαργαρίτα Μητυλινέου.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα παντού.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνηγητό. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε μου καλέ μου, λίκε μου είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε μου καλέ μου, λίκε μου είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη η νύχτα παίζει, κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε μου καλέ μου, λίκε μου είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με ζητά.

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Ακούς το δεύτερο, 103,7.